0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα, να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους, πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου, στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα, μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά, κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα.

0: τέλεια. Στου σαλονιού εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη, εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχω ουσία. Κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτη σε κάθε μα κτήμα. Θύμα σε κάθε μα κύμα. Να αρχίσει κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

Καθώς έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δάκρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζονταν αύριο λιμάνι, μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες.

Μας εκπνίξει και αγκαλιά μας θα ξανασμίξει. Θα σημαίνει πως ο ένας τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα να σε λες, όσο πολύ κι αντέξαμε. Αντέξαμε σαν λιβόρους τα πόδια μας κι ασθέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λες, με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνάμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

γραμμή διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω τα διόδια.

πήγω λαμπίδα ένα κερί. Ένα πανδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραχισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και εδώ.

τρέλα, αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν, ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο

τότε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια αυθόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αρνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίων. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

είπα ένα αστείο για το καλό. Μ' αρέσει και λίγο να σε προκαλώ. Να σε εκπλήξει, να διώξει την πλήξη. Ίσως και λίγο να σε αγγίξει. Μα θύμωσες κι εσύ όπως κάνουν κι οι άλλοι. Που δεν καταλαβαίνεις, με έχει καταβάλει. Το ανομολόγητο ομολογώ. Όταν γελάω, αιμορραγώ. Πάντα στη

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε Ερτ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

και ως πύρον επευλογίες, επευλογίες και θέρηση. Εκαστός

της Ιεράς ημών Συνόδου, της Ορθοτομούσης των Λόγων, της του Σωτήρος Χριστού Αληθείας, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θαλασσάν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών ανακαινιστών και προσκυνητών, του Αγίου Ναουτού του και πασών των Αγίων του Θεού, μονών και εκκλησιών, πάντων ημών των εν πίστη συνελθόντων και εν κατανοίξει παρακολουθούντων την τέλεση της Ιεράς και ανεμάκτου μυσταγωγίας ταύτης μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των σεισμοπλήκτων και πλημμυροπαθών αδελφών ημών και πάντων των εν περιστάσιόντων, νηστεί Κυρίως ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων της Ιεράς.

0: Αμήν.
1: Τον μακαρία τη λήξη γενομένων αηδήμων προκατόχων ημών, νεοφύτου Αμβροσίου Αρσενίου, Δωροθέου Δημητρίου Ιακώβου, Θεολόγου Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων, των Ιερέων των Ιερατευσάντων εν το δε το πανσέπτο ναό, και εν πάση της ιερής ναής της καθημάς Θεός

και εκκλησιών, των πατέρων και αδελφών ημών, των εν της ιερής αγώση του έθνους ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλαίως πεσόντων, πάλετε και επεσχάτων, των πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, και ον έκαστος κατά διάνοιαν μνημονεύει, και όν τα ονόματα εμνίσθημεν εν τη Αγία και ιερά ημών προθέσει, και των ψυχών των προκεκοιμημένων δούλων του Θεού, κοιμονός και βασιλικής υπερών τα ιερά ταυτά μνημόσυνα επιτελείται.

πάντας και νεκρός, ούτ της βασιλείας σου και στε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, λόγι του Πατρός εκπολευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον,

0: Και παραπεσώντας ανέστη σας πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τη σου του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουφίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης εκ των χειρών ημών, δέξαστε κατεξίω σα και τη υπαρέστηκα σε χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ. Εξαπτέρυγα από λιώματα μετάρσια, τέρωτα.
1: Τον επινίκιον ύμνων, άδοντα βόντα και κραγότα και λέγοντα.
0: Μετά τον τρόπο και ημίστων μακαρίων δυνάμειων δέσποτα.

στεγενέστε τη μεταλαμβάνωση τη δύψη ψυχή, ει άφεση να μαρτιώνει κοινωνία του Αγίου Πνεύματο, τη Βασιλεία του Λέγου, τα Πλήρωμα, η Παρισία, την Προσέγγιση, ει κρίμα ή ει κατάκριμα, έγινε.

Στο σημείο αυτό, αδελφοί μου, ήθιστε να περιάγεται ο δίσκος της Κυριακής. Ο δίσκος της πρώτης Κυριακής εκάστου μηνός προορίζεται να ενισχύσει το γενικό φιλόπτωχο της Μητροπόλεως μας. Είναι ο βασικός φορέας ασκήσεως φιλανθρωπίας στην Ιερά μας Μητρόπολη. Κάνει πράγματα τα οποία τα ενωριακά φιλόπτωχα αδυνατούν να κάνουν γιατί δεν έχουν την ευρωστία ή την μεγάλη δύναμη. Ήδη φέτος πάμε σε μία περίοδο που μάλλον αναδεικνύεται δύσκολη. Και ο χειμώνας δυσκολότερος, δεν χρειάζεται να το μάθετε από μένα. Έχουμε δεσμευτεί ήδη να βοηθήσουμε κάποιες πολύτεκνες οικογένειες, ιδίως στο θέμα της θερμάνσεως στο χειμώνα που έρχεται. Θερμώς λοιπόν παρακαλώ, κατά το φιλότιμό του ο καθένας να ενισχύσει το δίσκο που θα περιαχθεί, με λίγα λόγια βοηθήστε μας για να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ.

0: μόνο προσεξάμενος αυτά, εις το Άγιο και υπεράνιο και νοερών αυτοθυσιαστήριων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει με τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
2: Καταξίωσε μη μας δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως, τολμάνε επικανείστε σε

ερθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τους οφειλέτες ημών.

Στο σημερινό Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί, ακούσαμε αυτό που πολλοί θεολόγοι, ιδίως βέβαια της Δύσεως, ονομάζουν χρυσό κανόνα του χριστιανισμού. Πώς ξεκινάει το σημερινό Ευαγγέλιο? Ξεκινάει με μια φράση που κανονικά θα έπρεπε να την έχουμε αναλύσει και να την έχουμε προοφθαλμών μας διαρκώς κάθε μέρα. Τι λέει αυτή η φράση? Δεν λέει το αρχαίο ελληνικό «μην κάνεις αυτό που δεν θες να σου κάνουν». Είναι κατάφαση στο χριστιανισμό. Κάνε αυτό που θες να σου κάνουν. Το αρχαίο ελληνικό ήταν το όριο της ανθρώπινης σκέψης. Σοβαρή σκέψη. Μην κάνεις αυτό που δεν θες να σου κάνουν. Δεν θες να σου κάνουν κακό, μην κάνεις εσύ πρώτος. Δεν θες να σε υβρίζουν, να σε υπονομεύουν. Δεν θες να σε εκμεταλλεύονται. Δεν θες να σε περιφρονούν. Μην τα κάνεις εσύ όλα αυτά πρώτος. Όμως δεν αρκεί αυτό για να σταθεί μια κοινωνία. Μια κοινωνία για να είναι σε ακμή, για να είναι ουσιαστική, μια κοινωνία για να είναι χρήσιμη για τους ανθρώπους, δεν πρέπει να σημασιοδοτείται από την απουσία του κακού. Πρέπει να σημασιοδοτείται από την κυριαρχία της αρετής, του καλού. Θα μου πείτε, τι μας λες? Δεν βλέπεις σε τι κόσμο ζούμε? Δεν βλέπεις ότι υπάρχουν τα οικονομικά προτάγματα τα οποία κυριαρχούν και εξαιτίας των οποίων οι άνθρωποι πολλές φορές υπερβαίνουν τους εαυτούς τους, γίνονται απάνθρωποι και εκμεταλλεύονται ο ένας τον άλλον? Δεν βλέπεις τι γίνεται στη διεθνή σκηνή? Πόλεμοι, αδικίες. Δεν βλέπεις ότι η διπλωματία έχει εφευρεθεί όχι για να λύνει προβλήματα, αλλά για να ωρεοποιεί τα πάθη των ανθρώπων και να επιβάλλει ουσιαστικά το δίκαιο του δυνατού? Ποιο διεθνές δίκαιο? Δεν βλέπεις τι γίνεται στον κόσμο? Θα μπορούσατε ευλόγως να μου το πείτε. Και εγώ θα σας απαντούσα με τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Αυτά και άλλα τόσα και χειρότερα θα γίνονται κάθε φορά που ο άνθρωπος περιφρονεί τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Τι ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο και τι δεν ακούσαμε? Ακούσαμε ένα σύστημα αφρονεί τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Τι ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο και τι δεν ακούσαμε? Ακούσαμε ένα σύστημα

Υπομονή που πρέπει να επιδεικνύει ο χριστιανός στις θλίψεις και τις αντοχές στις δοκιμασίες αυτής εδώ της ζωής. Σήμερα ακούγεται στο Ευαγγελίο η λέξη μισθός. Αλλά μέσα σε ένα πλέγμα αρχών που δεν έχουν να κάνουν με τον ουρανό, αλλά έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά μας στη γη. Κάντε το καλό. Κάντε αυτό που θέλετε οι άλλοι να σας κάνουν, λέει το Ευαγγέλιο. Μην δανείζετε εκεί που περιμένετε να τα πάρετε πίσω. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Θα πετάμε τα λεφτά μας. Είναι περισσότερο σπουδαία η ηλική απολαβή, η τσέπη από την αγάπη του αδελφού. Ξέρετε τι άλλο λέει. Μία φράση μοναδική και φοβερή που δεν την προσέχουμε γιατί τα νοήματα είναι πυκνά. Όμως είναι μοναδική και αποτυπώνει αυτό που πρέπει να γίνει στην εποχή μας. Μπας και δούμε άσπρη μέρα και γίνουμε λίγο καλύτεροι. Λέει μία φράση το σημερινό Ευαγγέλιο που είναι γροθιά στα μούτρα πολλών όσων ασκούν εξουσία και στον τόπο μας και διεθνώς. Μη δεν απελπίζοντες. Να συμπεριφέρεστε έτσι ώστε να μην απελπιστεί εξαιτίας σας κανείς για τον οποιονδήποτε λόγο. Να μην απελπιστεί επειδή δεν θα έχετε οικονομικά μέσα. Να μην απελπιστεί επειδή αισθάνεται αποκλεισμένος και περιφρονημένος. Να μην απελπιστεί επειδή δεν βλέπει προοπτική και λύση στη ζωή του, στα προβλήματα της ζωής του. Προσέξτε πώς θα σταθείτε ο ένας δίπλα στον άλλον, ώστε κανένας να μην αισθανθεί αυτό το φοβερό αίσθημα της απελπισίας. Ξέρετε, η απελπισία είναι εκεί που θέλει να μας οδηγήσει ο διάβολος. Είναι να μας πει ότι εσύ δεν έχεις σωτηρία, δεν σώζεσαι με τίποτα, ούτε ο Χριστός δεν μπορεί να σε σώσει, παράτατα, μην αγωνίζεσαι, παραδώσεις στο διάβολο να τελειώνουμε ή δυνατόν αυτοκτόνησαι κιόλας. Γι' αυτό η απελπισία πάντα έχει κατάληξη τη φθορά του σώματος. Αφού διαλυθεί η ψυχή, καταστρέφεται και το σώμα. Στο σημερινό Ευαγγέλιο εν πολλοίς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακούμε μία σειρά οικονομικών αρχών. Και εκεί έρχεται ο χριστιανισμός να διακριθεί. Ο Χριστός μας με την ελευθερία που ήρθε και εξασφάλισε στους ανθρώπους, εξασφάλισε ελευθερία ακόμα και σε αυτό. Ήρθε και είπε οργανώστε τις κοινωνίες σας όπως θέλετε. Θέλετε με το φιλελεύθερο σύστημα, με το νεοφιλελεύθερο, με το κοινωνικά φιλελεύθερο, με το μαρξιστικό, με το σοσιαλιστικό, με το τροτσκιστικό, με το λενινιστικό, με το σοσιαλιστικό, όπως θέλετε. Όποιο οικονομικό σύστημα θέλετε υιοθετήστε. Αρκεί, γιατί όλα τα συστήματα έχουν προβλήματα και οδηγούνται στη σύψη, αρκεί να τηρήσετε τις βασικές οικονομικές αρχές του Ευαγγελίου. Να κυριαρχεί η αγάπη, να ζητάτε το συμφέρον του άλλου πριν το δικό σας συμφέρον, να μην θεωρείτε τα λεφτά πέρα και πάνω απ' όλα, να μην ενεργείτε έτσι ώστε να απελπιστεί ο όποιος αδελφός σας. Κατά τα λοιπά κάντε ό,τι θέλετε στη ζωή σας και στην τσέπη σας, αρκεί να πριτανεύσουν αυτές οι αρχές που σήμερα ακούσαμε. Αν αυτά τα λάμβαναν υπόψη τους στους διεθνείς οργανισμούς, στα κλειστά γραφεία εκεί που χαράσετε η διεθνής πολιτική, εκεί όπου πολλές φορές αποφασίζονται οι τύχες του κόσμου, πόσο πιο καλά δεν θα ήταν η ζωή αυτή, σε αυτήν εδώ τη γη, πόσο πιο όμορφα δεν θα είμαστε. Ξέρετε, το πρόβλημα της γης δεν είναι ο υπερπληθυσμός. Ο Άγιος Θεός έχει εφοδιάσει τον κόσμο του με τόσες δυνατότητες ώστε μπορεί να θρέψει τόσους κι άλλους τόσους ανθρώπους. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν παράγεται τροφή ή δεν παράγονται τα μέσα. Το θέμα είναι ότι οι οικονομικές δικλείδες που διασφαλίζουν την κυκλοφορία των αγαθών είναι στενόκαρδες. Θα μου πείτε, στα μαθηματικά δεν υπάρχουν συναισθήματα και εσύ μας μιλάς για στενοκαρδία. Ναι, η στενοκαρδία αυτών που μπορούν, η έλλειψη της σκέψης ότι μπορεί και αυτοί κάποτε να βρεθούν στη θέση των αδυνάτων και σε ανάγκη, το γεγονός ότι σκοτώσαμε την ψυχή μας, την καρδιά μας, και πορευόμαστε όχι ως ζωντανοί άνθρωποι, αλλά ως έμβια όντα, έχει τεράστια διαφορά. Όλα αυτά κάνουν τη ζωή μας μιζέρια και γκρίνια, κάνουν τη ζωή μας σκοτεινή και δεν φαίνεται να υπάρχει ελπίδα από πουθενά. Και βλέπετε ότι κάθε μέρα ακούμε στις ειδήσεις για διεκδικήσεις, για απαιτήσεις, για παράπονα, για γκρίνιες. Ακούμε για διαδηλώσεις, για συλλαλητήρια, με διάφορα αιτήματα. Ακούμε στον κόσμο διεθνή αιτήματα. Βλέπουμε αντιδράσεις που δεν στηρίζονται στο αίσθημα της δικαιοσύνης, της αγάπης, αλλά στο αίσθημα της ανταπόδοσης και του μίσους. Και με όλα αυτά περιμένουμε να πάμε μπροστά. Έτσι καταβαραθρώνεται η ανθρωπότητα. Έτσι χάνουμε την ψυχή μας, τον εαυτό μας, αφού πρώτα έχουμε χάσει ο ένας τον άλλον. Δεν θέλω να

ταξιδανικεύω ή να ωρεοποιώ το παρελθόν. Και στο παρελθόν υπήρχαν δυσκολίες και προβλήματα. Όμως, θυμηθείτε κάτι. Θυμηθείτε οι μεγαλύτεροι, τους πατεράδες σας, τις μανάδες σας. Δεν ήταν τόσο δυστυχισμένοι όσο εμείς, κι ας μην είχαν τα όσα έχουμε εμείς. Δεν κυριαρχούσε η απελπισία στον κόσμο. Υπήρχε η αγωνία για το τι θα γίνει, για το ψωμί της οικογένειας, για τον βιοπορισμό, που όμως αυτό το πράγμα μετατρεπόταν σε δημιουργική δύναμη και σε όρεξη για δουλειά. Να ρηχθούμε στη μάχη της εργασίας για να βγάλουμε κάτι παραπάνω. Και ακόμα κι αν δεν καταφέρναμε να βγάζουμε αυτό το κάτι παραπάνω, έχει ο Θεός, μετά τον Θεό ο γείτονας, παροιμίες που είχαν ουσία κάποτε και που σήμερα δεν ξέρω αν σημαίνουν τίποτα. Στηριζόμαστε ο ένας πάνω στον άλλον και ξέραμε πως είχαμε από κούμπια, όχι ένα και δύο, αλλά πολλά. Την ευρύτερη οικογένεια, τον γείτονα, τους ανθρώπους του Θεού, την Εκκλησία. Τώρα εμπιστευόμαστε κανέναν. Πού ελπίζουμε να ακουμπήσουμε αν μας συμβεί κάτι? Αυτοθαυμαζόμαστε και όταν δεν τα καταφέρνουμε, αμέσως γεμίζουμε ψυχολογικά και τρέχουμε στον ψυχίατρο ή τον ψυχολόγο, γιατί δεν ξέρουμε να χειριστούμε τη ζωή αυτή, γιατί δεν έχουμε ακούσει ότι στη ζωή πορευόμαστε με αρχές, αξίες, ιδανικά. Ποιες είναι αυτές οι αρχές? Τις ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. Αρχές που δεν έχουν να κάνουν μόνον με τον ουρανό, αλλά κυρίως με τη γη, και που όποτε εφαρμόστηκαν στο ιστορικό παρελθόν έδωσαν κοινωνίες ακμής, όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτιστικά και πνευματικά και ουσιαστικά. Αδερφοί μου, τα οικονομικά προβλήματα, τα κοινωνικά προβλήματα δεν λύνονται ούτε με τον προϋπολογισμό ούτε σε γραφεία ορισμένων. Λύνονται όταν αλλάξει το φρόνημα, όταν αλλάξει η διάθεση, όταν η καρδιά γεμίσει Χριστό και αγάπη, και τότε προχωρούμε χωρίς να ζητάμε ο καθένας το δικό του θέλημα, αλλά ο ένας το θέλημα του άλλου. Και έτσι πορευόμενοι μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά, και έτσι πορευόμενοι μπορούμε να κάνουμε όντως τον τόπο μας έναν παράδεισο, που δεν θα χαρακτηρίζεται από ευμάρεια και επάρκεια αγαθών. Ποτέ στην Ελλάδα δεν ήμασταν πλούσιοι. Θα χαρακτηρίζεται όμως από επάρκεια και υπερακμή φρονημάτων, συναισθημάτων, σκέψεων, πνεύματος, όλων αυτών που κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο, νοηματοδοτούν τη ζωή του και τελικά ως πηξίδα του χαράσουν την πορεία προς τον ουρανό. Αμήν.

0: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λάρισας προκειμένου να σας μεταδώσουμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. ERT Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Κυριακή σήμερα 4 Οκτωβρίου. Ξεκινάμε με τις κυριακάτικες διαδρομές. Από σήμερα, από αυτήν την Κυριακή και κάθε Κυριακή βεβαίως, θα είμαστε μαζί. Εναλλάξει εδώ οι συνάδελφοι από το... τη Θεσσαλική Περιφέρεια για να σας δίνουμε και τον παλμό της επικαιρότητας, αλλά και τώρα σας συμβαίνουν όχι μόνο εδώ στη Θεσσαλία, αλλά και ευρύτερα στην επικράτεια και όχι μόνο. Γιατί όπως είπαμε, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας πλέον ακουμπούν την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Οι κυριακάτικες διαδρομές έχουν αφετηρία από την ΕΡΤ Λάρισα αυτή την Κυριακή. Στο στούντιο βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα η Παπακοσταντίνου. Από τους 98,3 Μεγάκλειου στα FM εκπέμπουμε και από τους 100,2 τη συχνότητα της ΕΡΤ Βόλου και από τους βεβαίως τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα Θεσσαλία. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 2-41-062-70-20 και 62-70-21 ertlarisas@ert.gr το email του σταθμού. 6-9-30-078-326 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. 6-9-30-078-326 το Viber για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, Αγίων Δομήνης Κεβερίνης, Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου, Αγίων Αδάφτου και Καλλισθένης. Η Βερίνα, ο Ιερόθεος και με τον Καλλισθένη. Γιορτάζοντας και γιορτάζοντας τη σημερινή ημέρα. Από τις 4 έως και τις 10 Οκτωβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος με πρωτοβουλία του ΕΕ για να επισημανθεί η συνεισφορά της επιστήμης και της τεχνολογίας στην καλυτέρευση της ανθρώπινης κατάστασης, μάλιστα. Εγώ από ό,τι ξέρω στο διάστημα πάντως και η Αμερική αλλά και η Ρωσία έχουν θέσει κάποια όπλα. Τώρα το πώς θα συνεισφέρουν αυτά στην καλυτέρευση της ανθρώπινης κατάστασης είναι ένα μεγάλο θέμα. Τέλος πάντων, θα δουν πολλά τα μάτια μας. Ζούμε σε περίεργους καιρούς, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, να προσγειωθούμε στα της σημερινής εβδομάδας που είπαμε. Η αφορμή δόθηκε από δύο ιστορικές ημερομηνίες με τις οποίες ανοίγει και κλείνει η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος. Στις 4 Οκτωβρίου 1957 η Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε το μη επανδρωμένο δορυφόρο Sputnik 1 ανοίγοντας την εποπτεία του διαστήματος, ενώ στις 10 Οκτωβρίου 1967 υπογράφηκε η Διεθνή Συνθήκη για το Διάστημα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Πρωτογιορτάστηκε το 1931 σε ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών στη Φλωριντία ως ένας τρόπος για την ευαισθητοποίηση του κοινού και ειδικών για τα υποεξαφάνιση ζώα. Από τότε η γιορτή διευρύνθηκε, περιλαμβάνει όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου. Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Μέρα Ζώων, επειδή συμπίπτει με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που είχε αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Χθες είχαμε και την εκδήλωση το Σαββάτο στην κεντρική πλατεία από την, εδώ στη Λάρισα από το Δήμο για τα ζώα και βεβαίως θα ακούσουμε στη συνέχεια τη δήλωση αρμόδια της Δήμαρχος. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Περί τους 20.000 κεραυνούς έπεσαν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ενώ το διήμερο της Παρασκευής και του Σαββάτου το ύψος της βροχής έφτασε στα 420 χιλιοστά στο Ξυλόσκαλο Χανιών. 344 χιλιοστά στο Φαράγγι της Αμαριάς. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα τα δούμε στην συνέχεια τι γίνεται, γιατί υπάρχουν εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι στο Φαράγγι της Αμαριάς, ναι, 8 εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι. Η κακοκαιρία βρίσκεται σε φάση υποχώρησης. Θα τα δούμε ευθύσαμε ως τη συνέχεια. Για να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε όλη τη Θεσσαλία όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Σήμερα Κυριακή, να ξεκινήσουμε με τη Λάρισα. 4 Οκτωβρίου, 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός. 3 εμποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 7-8 το απόγευμα. Δευτέρα με 25 βαθμούς, συνεχίζουμε καθαρός καιρός. Τρίτη 27 ανεβαίνει. 27 και την Τετάρτη με ηλιοφάνεια, 28 την Πέμπτη, 30 την Παρασκευή. Μάλιστα.
Είναι μια πολύ καλή εβδομάδα, όπως αντιλαμβάνεστε, η εβδομάδα και η σημερινή ημέρα, αλλά και η εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο. Αυτά όσον αφορά τα της Λάρισας. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο Βόλο. Στο Βόλο σήμερα Κυριακή, 23 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός. Τρία μποφορία άνεμη μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, μετά δύο μποφορ. Και από εβδομάδα ξεκινάμε, 25 τη Δευτέρα, την Τρίτη, 25 επίσης, 24 την Τετάρτη, 26 την Πέμπτη, 29 την Παρασκευή. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, εδώ θα φτάσουμε 30 με βάση την πρόβληση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτά και με το Βόλο. Πάμε στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Κυριακή, 21 βαθμοί, συγχωρείτε, τη μέγιστη θερμοκρασία. Τρία μποφορία άνεμοι από τις 6 το απόγευμα μέχρι και μετά τις 1 το βράδυ, καθαρός καιρός. Και από εβδομάδα Δευτέρα 24, 26 την Τρίτη, 25 την Τετάρτη, 27 την Πέμπτη και 29 την Παρασκευή. Μέγιστες θερμοκρασίες για τα Τρίκαλα. Και να ολοκληρώσουμε και με την Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 22 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια. Τρία αποφορία άνεμοι από τις 9 το βράδυ και μετά. Τη Δευτέρα, αύριο, 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. 26 την Τρίτη, 26 και την Τετάρτη, 27 την Πέμπτη και 30 την Παρασκευή. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Η Κρήτη μετρά τις πληγές, όπως λέγαμε. Έχουμε μεγάλες καταστροφές και αγωνία για τους 8 εγκλωβισμένους στο Φαράγγι της Αμαριάς. Είναι μια πολύ ωραία διαδρομή στο Φαράγγι της Αμαριάς. Την έχω κάνει. Ωστόσο, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, γιατί όταν έχουμε δυσμενείς καιρικές συνθήκες υπάρχουν ζητήματα. Υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη. Τα έχουμε ζήσει εμείς άλλωστε με τον Ντάνιελ και τον Ηλία στο Σεπτέμβριο του 2023. Με την υποχώρηση των νερών αποκαλύπτεται το μέγεθος των προβλημάτων. Σταδιακά ξεκινούν οι αυτοψίες και οι καταγραφές των ζημιών. Έχουμε μεγάλες καταστροφές στο Ηράκλειο, στην περιοχή του προφήτη Ηλία και στην αγροτική οδοπία, στα δίκτυα των παραγωγών και στους αμπελώνες. Η αμπελογική δραστηριότητα της περιοχής έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στις Γούβες, στο Δήμο Χερσονήσου, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν ακόμη και στη θάλασσα. Έχουν ξεκινήσει πρώτες προσπάθειες αποκατάσταση. Στην περιοχή, ωστόσο, παραμένουν, μιλάμε για τις Γούβες στο Δήμο Χερσονήσου, παραμένουν ανοιχτές εκκρεμότητες από την προηγούμενη μεγάλη καταστροφή το 2020. Είμαστε στον Οκτώβριο του 2026 και έχουμε ακόμη εκκρεμότητες από την προηγούμενη καταστροφή από το 2020. Δεν έχουν ολοκληρωθεί μελέτες για την αποκατάσταση και τη θωράκιση του παραλιακού μετόπου. Στο οροπέζιο του Λασιθίου είναι ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση. Μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης. Έχουμε κατολιστήσει σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Σε αρκετά σημεία έχουν καταστραφεί ή εξαφανιστεί αγροτικοί δρόμοι. Οι ποσότητες νερού που έπεσαν στην Κρήτη ήταν τόσο μεγάλες, ώστε σε ορισμένες περιοχές αντιστοιχούν σε ύψη βροχής που οι κανονικές συνθήκες καταγράφονται σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Δηλαδή, μέσα σε 2-3 μέρες έπεσε όσο νερό πέφτει σε ένα χρόνο. Το έδαφος εξυπακούεται ότι δεν μπόρεσε να απορροφήσει τον τεράστιο όγκο του νερού, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολιστήσεις και εκτεταμένες καταστροφές. Στο Φαράγγι της Αμαριάς παραμένουν εγκλωβισμένοι, είπαμε, 8 άτομα. Ωστόσο, οι αντίστροφοι μέτρες για την επιχείρηση δάσους αναμένεται να ξεκινήσει μόλις σταματήσουν τα φαινόμενα. Αυτά. Τώρα. Πάμε σε μια ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός στο λογαριασμό του στο Facebook. Οκτώβριος είναι εδώ, με το φθινόπωρο να κάνει αισθητή την παρουσία του, δυστυχώς με ιδιαίτερη ένταση στην Κρήτη. Η σκέψη μου είναι στους συμπολίτες μας που δοκιμάστηκαν επιθεωμηνία, είδαν περιουσίες να πλημμυρίζονται και την καθημερινότητά τους να ανατρέπεται. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κινητοποίησε προληπτικά το μηχανισμό, με την Κρήτη σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, συνεδριάσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και συντονισμών των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά όσον αφορά τα της Κρήτης, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Τώρα, τι γίνεται με τη Μέση Ανατολή. Στις σημαντικές εξελίξεις της εβδομάδας πιάνω το νήμα από τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις νέες ενεργειακές πιέσεις. Η περατεταμένη εμπλοκή γύρω από τα στενά του ορμού προκαλεί συνεχώς νέες πιέσεις και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλο μου. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα. Γι' αυτό για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνουμε την επιδότηση στην Αντλία για τον ντίζελ κίνηση από τα 10 στα 15 λεπτά, η οποία μαζί με την έκπτωση από τα δηληστήρια θα φτάσει στα 20 λεπτά. Παράλληλα, λίγο πριν τις 15 Οκτωβρίου θα ανακοινώσουμε τα μέτρα μας για το πετρέλαιο θέρμανσης, με ξεκάθαρο στόχο η τιμή να κρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, ενώ θα προχωρήσουμε και σε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, όπως έχω ήδη πει. Επιμένω να λέω ότι αυτή η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Προτείνουμε να μπορούμε να αξιοποιούμε τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών τιμών, ώστε να τα διοχετεύσουμε κατευθείαν σε στοχευμένη στήριξη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς αυτά τα προσωρινά μέτρα να προσμετρώνονται στις αυστηρές οροφές δαπανών. Λοιπόν, είναι μεγάλη η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Είπαμε κάποια βασικά ζητήματα που έχουν σχέση και με την καθημερινότητά μας. Θα δούμε, γιατί στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων, τουλάχιστον σε ένα από ό,τι είδα,
γίνεται μέχρι αναφορά μέχρι και για δελτίο στα καύσιμα. Δεν ξέρω τώρα αν θα γίνει σε επίπεδο ευρωπαϊκό ή εδώ, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει. Πάντως γενικότερα υπάρχει μια αστάθεια για την οποία τουλάχιστον η Ευρώπη έχει δείξει ότι δυστυχώς δεν την αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα, να το πω έτσι, να το περιγράψω με δύο λέξεις. Τα πράγματα είναι δύσκολα σε όλα τα επίπεδα και αναμένεται να γίνουν ακόμη δυσκολότερα, δυστυχώς. Γιατί το, όπως λέγαμε βεβαίως και την Παρασκευή στην πρώτη καλημέρα, εκεί είναι γνωστό και μέσα από την Διεθνή Δημοσιογραφία, ετοιμάζεται και τρίτο αεροπλάνο φόρνα στη Αμερική με κάποιους πεζοναύτες, μερικές χιλιάδες πεζοναύτες. Όλα αυτά μόνο καλή ονή δεν είναι. Πάμε για κλιμάκωση, και κλιμάκωση σημαίνει περαιτέρω έτσι ασφυξία σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο το ενεργειακό το οποίο το βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα ακόμη πιο έντονα, λόγω βεβαίως των υψηλών φόρων που υπάρχει, που υπάρχουν στα καύσιμα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι και τα λοιπάσματα, είναι οι εφοδιαστικές αγορές, είναι όλα αυτά τα οποία συμπαρασύρουν όλη αυτή την παραγωγική αλυσίδα που μας ακουμπάει άμεσα όλους, μηδενός εξορμένου. Η ώρα είναι 10:30, 10:29 για την ακρίβεια, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το τραγούδι. 10 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του σταθμού. Κυριακάτικες διαδρομές. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί. Περιδιαβαίνοντας βεβαίως τα μονοπάτια της ενημέρωσης στην Θεσσαλική περιφέρεια. Θα δούμε στη συνέχεια βεβαίως μετά τις 11 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τι γίνεται αναλυτικότερα. Η Θεσσαλία, λέγαμε βεβαίως για τις καταστροφές από τις πλημμύρες στην Κρήτη που έχουν αφήσει το έντονο το αποτύπωμά τους. Το οροπέδι του Λασιθίου έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Έδειχνε πριν από λίγο πλάνα το Earth News. Τώρα εμείς έχουμε εδώ, τους κινούμαστε στους δικούς μας ρυθμούς όσον αφορά την επούλωση των πληγών από τις πλημμύρες του 2023. Λοιπόν, γιατί και εδώ βεβαίως είχαμε ζημιές υποδομές από τις πλημμύρες και το θέμα είναι πώς θα θωρακίσουμε και θα θωρακιστούμε όλοι απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Είχαμε την ημερίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας στην Τζαγκαράδα, όπου ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Δήμας, παρουσίασε την πορεία των έργων αποκατάστασης, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη κατηγορία έργων που είχε χαρακτηριστεί ως άμεση προτεραιότητας έχει ολοκληρωθεί. Έδωσε στοιχεία και για την πορεία των σιδηροδρομικών παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων και της πολύπαθης γραμμής Λάρισα Βόλος. Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία βεβαίως, γιατί λίγες μέρες νωρίτερα ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ο κ. Απόστολος Καναβός, μετά από αυτοψία κατά μήκους της γραμμής, περιέγραψε μια σαφώς πιο έτσι όχι τόσο καλή προοπτική για την επιστροφή των επιβατικών δρομολογίων. Πόσο κοντά βρίσκεται τελικά το τρένο στη διαδρομή Λάρισα Βόλος, είναι το ερώτημα. Ο Υπουργός παρουσίασε στη Θεσσαλία την πρόοδο του συνολικού προγράμματος αποκατάστασης, το οποίο περιλαμβάνει οδικά και σιδηροδρομικά έργα συνολικού προϋπολογισμού εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι 4 εργολαβίες για τα έργα αποκατάστασης υπογράφηκαν τον Απρίλιο του 2025, περιλαμβάνουν οδικά έργα προϋπολογισμού σχεδόν 900 εκατομμυρίων ευρώ και σιδηροδρομικά έργα 450 εκατομμυρίων ευρώ. Όσον αφορά το σιδηρόδρομο, ο κ. Δήμας ανέφερε ότι η αποκατάσταση της υποδομής στη διπλή γραμμή Δομοκός Κρανώνας έχει ολοκληρωθεί, όπως και στη γραμμή Παλαιοφάρσαλος Καλαμπάκα. Τώρα, για τη γραμμή Λάρισα Βόλος, το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι το 32%. Στο 1/3 είμαστε δηλαδή. Σύμφωνα με την παρουσίαση του Υπουργού, έχει φτάσει η πρόοδος στα έργα σηματοδότησης, τηλεδιοίκηση, ηλεκτρονική κίνηση και ετησία στη συγκεκριμένη γραμμή. Πρόκειται για έργα που δεν αφορούν απλώς την επαναφορά των γραμμών στην προγενέστερη κατάσταση, αλλά συνδέονται και με την αναβάθμιση της ασφάλειας και τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου. Ο κ. Δήμας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του σιδηροδρόμου για την επιβατική μετακίνηση, αλλά και για τις εμπορευματικές μεταφορές, συνδέοντας τον εξυγχρονισμό του δικτύου με την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη. Τα έργα προχωρούν. Ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε μέσα σε ένα συνολικό σχέδιο αποκατάστασης. Στόχος είναι η Θεσσαλία να αποκτήσει υποδομές ασφαλέστερες και πιο ανθεκτικές από εκείνες πριν τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Το Υπουργείο θα συνεχίσει μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Δεν θα φύγουμε από τη Θεσσαλία αν δεν γίνουν όλα τα έργα που συμφωνήσαμε, είπε ο ίδιος ο Υπουργός. Τώρα, η εικόνα που παρουσίασε ο κύριος Δήμας βεβαίως δεν ταυτίζεται πλέον με την εκτίμηση που έχει διατυπωθεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Λέγαμε βεβαίως ότι λίγες μέρες πριν την πραγματοποίηση της ημερίδας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας στην Τζαγκαράδα, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας Τεχνικών Έργων και ΕΣΠΑ, ο κ. Καναβός, είχε δώσει μια διαφορετική διάσταση για την πορεία των έργων, ο οποίος έκανε αυτοψία και εκτίμησε ότι η πλήρης και ασφαλής επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ Λάρισα και Βόλου δύσκολο θα γίνει πριν από το Πάσχα του 2029. Η εκτίμηση αυτή δεν αφορά μόνο τις εργασίες στη σιδηροδρομική υποδομή.
Έχουμε δύο συμβάσεις. Η πρώτη αφορά την υποδομή και την επιδομή στο τμήμα Λάρισα σιδηροδρομικό σταθμό Λατομείου, μήκος 50 χιλιόμετρων, προϋπολογισμού 146,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δεύτερη, σχεδόν 50 εκατομμύρια ευρώ, 49,3 εκατομμύρια ευρώ για την ακρίβεια, περιλαμβάνει τη σηματοδότηση, τη τηλεδιοίκηση, την ηλεκτροκίνηση και την εγκατάσταση του ETCS, καθώς και τη νέα χάραξη περίπου 10 χιλιόμετρων από το Λατομείο ως το Βόλο. Συνολικά το έργο αφορά περίπου 61,5 χιλιόμετρα γραμμής και εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της διαφορετικής ανάγνωσης. Οι αρχικές συμβατικές προθεσμίες έλεγαν τον Ιούλιο του 2026, τέλη Ιουλίου, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Ο ανάδοχος ζήτησε παράταση ως το Σεπτέμβριο του 2027 για το πρώτο έργο και ως το Μάιο του 2028 για το δεύτερο. Ακόμη και αν αυτές οι εργασίες ολοκληρωθούν μέσα στα περιθώρια με τις παρατάσεις που ζήτησε βεβαίως ο ανάδοχος, ο κ. Καναβός επεσήμανε ότι θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος για τα συστήματα ασφαλείας, τις πιστοποίησεις και τις δοκιμές πριν η γραμμή δοθεί σε πλήρη λειτουργία. Γι' αυτό βεβαίως προέκυψε και η εκτίμηση για την άνοιξη του 2029. Έχει ολοκληρωθεί το τμήμα 23 χιλιόμετρων από τη Λάρισα μέχρι και την περιοχή της Κυψέλης στο Κιλελέρ προς το Βόλο, από τη Λάρισα προς το Βόλο μέχρι την Κυψέλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γραμμή είναι ολοκληρωμένη μέχρι το σημείο αυτό σε όλες τις επιμέρους εργασίες, ούτε το εργοτάξιο περιορίζεται αποκλειστικά εκεί, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων. Υπάρχουν εκκρεμείς μελέτες για σημαντικές γέφυρες μεταξύ των Ξηριά και τον Κραυσίδωνα. Πράγμα που σημαίνει ότι το γεγονός ότι οι εργασίες έχουν προχωρήσει ένα τμήμα της γραμμής, αυτό αυτόματα δεν μεταφράζεται στο ότι το τρένο μπορεί να τρέξει πάνω στις ράγες. Και κάπως έτσι προχωράμε. Είμαστε ουσιαστικά διατρέχουμε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Και υπάρχουν ζητήματα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.

Λοιπόν, οι έρευνες μετά το τραγικό περιστατικό με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, του δημοφιλούς τραγουδιστή για τον οποίο κυριολεκτικά έκλαψε όλη η Ελλάδα, ιδιαίτερα αγαπητός στα νέα τα παιδιά, έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Μίλησε βεβαίως και ο και εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας εδώ στην, και στην ΕΡΤ Λάρισας, αλλά και στους υπόλοιπους συναδέλφους στην υπόλοιπη Θεσσαλία, για το θέμα αυτό που προέκυψε με τους ελέγχους. Ο ΕΟΠΗ έχει αρχίσει βεβαίως και εξεσκονίζει το τελευταίο διάστημα όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με ιδιωτικές κλινικές σε διάφορες περιοχές της χώρας, μετά την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, όπου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα και διενεργούνταν και χημειοθεραπείες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΗ εξετάζουν αναλυτικά υποβολές, τιμολόγια και υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στους ασφαλισμένους του οργανισμού από ιδιωτικές κλινικές που συνδέονται βεβαίως με την κλινική της Θεσσαλονίκης. Και η Λάρισα βεβαίως έχει σύνδεση με την συγκεκριμένη υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ΑΕΦημερίδα, ελέγχονται δύο ιδιωτικές κλινικές στην πόλη. Αφορούν στοιχεία και υποβολές προηγούμενων ετών, με τις υπηρεσίες του ΕΟΠΗ να εξετάζουν κατά πόσο οι χρεώσεις και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι έλεγχοι επεκτείνονται σε 11 ιδιωτικές κλινικές, όχι μόνο βεβαίως στη Λάρισα, στη Λαμία, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και την Κατερίνη. Έχει ανοίξει η βεντάλια των ελέγχων, όπως αντιλαμβάνεστε, ο ΕΟΠΗ δεν έχει ολοκληρώσει την έρευνα, ότι έχει καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα για τους ελέγχους, οι οποίοι προφανώς βρίσκονται σε εξέλιξη. Και θα δούμε βεβαίως τι θα αναφέρουν οι ανακοινώσεις, αν θα διαπιστωθεί κάτι το μεμπτό από τους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στα Τρίκαλα είχαμε τα εγγένεια της ανακαινισμένης πλατείας Δημήτρη Μητροπάνου. Τα Τρίκαλα τιμούν τους ανθρώπους τους που μεγαλούργησαν, ανέδειξαν την πόλη και υπηρέτησαν πιστά και με πάθος το λαϊκό μας τραγούδι, είπε ο Δήμαρχος Τρικαίων και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δημών Θεσσαλίας ο κ. Σακάς, στο πλαίσιο των εγγενείων της ανακαινισμένης πλατείας Δημήτρη Μητροπάνου και του γλυπτού Παλμική Ροή, στη συνοικία όπου γεννήθηκε ο μεγάλος ερμηνευτής, στην Αγία Μονή των Τρικάλων. Το απόγευμα του Σαββάτου έγιναν τα εγγένεια εκεί στην Αγία Μονή. Ενώ να παραμείνουμε στα Τρίκαλα, γιατί είχαμε μια επιχείρηση της πυροσβεστικής προκειμένου να συνδράμει έναν 50χρονο αλεξιφωτιστή πλαγιάς παραπέντε που έπεσε σε δυσβάτο σημείο σε δασική περιοχή στον Κόζιακα. Στην περιοχή Κόρη, ο άνδρας πραγματοποίησε πτήση με το παραπέντε το αλεξίπεδο πλαγιάς και κατά την πτώση του εγκλωβίστηκε στα κλαδιά ενός δέντρου σε σημείο με ιδιαίτερη δυσκολία πρόσβασης. Ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος και μετά την κλίση στο 112 και τον εντοπισμό της θέσης κινητοποιήθηκε δύναμη με 16 πυροσβέστες, 3 οχήματα, την 8η ΜΑΚ, την πυροσβεστική υπηρεσία Τρικάλων και το πυροσβεστικό κλιμάκι της πύλης. Προσέγγισαν οι πυροσβέστες τον 50χρονο και χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό τον απεγκλώβησαν το δέντρο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Το απόγευμα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η επιχείρηση. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισας. Είναι κυριακάτικες οι διαδρομές. Η παραγωγή της εκπομπής γίνεται από την ΕΡΤ Λάρισας. Συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-70-20 και 62-70-21, 6930-078-326, το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. Αναπνέει το πρώτο αρχαίο θέατρο, γράφει η Ελευθερία της Κυριακής. Παραδόθηκαν στο Δήμο Λαρισαίων τα κλειδιά 4 ακινήτων απέναντι από το μνημείο και δρομολογείται η επόμενη φάση καταδαφίσεων με στόχο τα πρώτα κτίρια να πέσουν ακόμη και ως το τέλος του 2026. Ανάγκη για ποιοτική δικαιοσύνη. Στον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη τονίστηκε ο κίνδυνος να περάσουμε από τη σκύλα της αρνησιδικίας στη χάριβδη της άστοχης ταχύτητας. Όχι στο Τελωνείο, δίπλα στο μουσείο. Ο Δημήτρης Μαβίδης προτείνει το όμορφο χώρο και θέτει ζήτημα συμβατότητας χρήσεων γης στο Μεζούρλο, δίπλα σε μουσείο, νοσοκομείο και ιατρική σχολή. Τουρισμός με λίγες διανυκτερεύσεις. Στις 728.000 επισκέψεις ξένων στη Θεσσαλία το 2025, με 1,6 εκατομμύριο ευρώ η περιφέρεια στοχεύει να τους προσελκύσει. Τα τρία ανοιχτά μέτωπα της πόλης. Ο Δήμος ανοίγει τα χαρτιά του για Τελωνείο, Σιδηροδρομικό Σταθμό και Πρωινίκα. Εισαγγελική παρέμβαση για υγιεινή συνυπιαγωγία. Προκαταρκτική εξέταση για το δεύτερο και το τέταρτο νηπιαγωγείο Ελασσόνας μετά τις καταγγελίες γονέων. Εισαγγελία Πλημμυλιωδικών Λάρισας μετά τις καταγγελίες γονέων για μία τουαλέτα για 50 νήπια και εφθαρμένο κιόσκι στην αυλή. Θα κληθούν γονείς και στελέχη αυτοψίες. Θα διενεργήσει η περιφέρεια και ο Δήμος. Κατεβασμένα ρολά, ανοιχτοί λογαριασμοί. Στον αέρα οι εργαζόμενοι τη ΜΕΡΕ μετρούν ζημιές οι προμηθευτές. Ο ξαφνικός θάνατος των σούπερ μάρκετ ρωσικών συμφερόντων. 11 εργαζόμενοι από το κατάστημα της Λάρισας εμφανίζονται στο εργάνι χωρίς να είναι ούτε εργαζόμενοι ούτε άνεργοι, με ανασφάλιση στους μήνες και χωρίς επίδομα ανεργίας. Οι προμηθευτές βεβαίως της επιχείρησης αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα οικονομικά και ζητούν λύσεις από την πολιτεία. Ο Πάτροκλος Καραντινός και το δικαστικό Μέγαρο. Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του πρώιμου μεταμοντερνισμού στην Ελλάδα, ο οποίος έχει τη δική του ξεχωριστή συμβολή στην δημιουργία του δικαστικού Μέγαρου της Λάρισας και στην εμφάνισή του. Σύεται από πόνο και οργή η αίθουσα στο Γεώπολης. Συγγενείς θυμάτων των Ντεμπών ζητούν απαντήσεις και ευθύνες 3,5 χρόνια μετά. Τάσο Στέλογλου δεν αφήνει στη Λαμαρίνα όταν την έχει δαγκώσει. Ιστορίες πίσω από το μεγάλο ρεπορτάζ και το νέο του βιβλίου Πατριδογνωσία, Ιστορίες ενός αιμονικού. Δεύτερη ευκαιρία για τα δέσποτα, δράση του Δήμου Λαρισαίων στην Κεντρική Πλατεία για την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Κλιμάκιο του Πασόκ αύριο στη Λάρισα. Στάση εργασία στον ΕΦΚΑ Λάρισας. Πρόβλημα στην ανασύσταση μερικής μετά τον Ντάνιελ. Πράσινο φως για επενδύσεις 29,9 εκατομμύρια ευρώ στη Θεσσαλία. Ξενάγησε το ανθολόγιο στη Δημοτική Πινακοθήκη Αντώνη Σαμαράς κατά Φόντερ Λάιεν. Ξεκίνησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα Εντούρο. Και αίτητη η ΑΕΛ στο Βόλο, δίκαιο 2-2 στο θεσσαλικό ντέρμπι με την νίκη. Δίκαιο σοπαλιά σημείωσε νίκη Βόλου και ΑΕΛ στο θεσσαλικό ντέρμπι τη 5η αγωνιστική τη Super League 2. Η Βυσσινή παραμένουν αίτητη στη δεύτερη θέση με 11 βαθμούς. Αυτά από την Ελευθερία τη Δευτέρα. Πάμε στη Μαγνησία, στο νομό της Μαγνησίας. Στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Επενδύσεις με τεμποδίων, γράφει ο Ταχυδρόμος, ανοιχτά με τον παμπλοκάρουν τα σχέδια των μικρομεσαίων. Πολλά αγκάθια, λίγα κεφάλαια, ακριβό χρήμα, γραφειοκρατία και ενέργεια φρενάρουν τις επιχείρησεις. Αποκαλυπτική έρευνα παρουσιάζει ο Ταχυδρόμος για το επενδυτικό κόστος. Πώς αποφέθηκε την τελευταία στιγμή πληστηριασμό. Σώθηκε το σπίτι, βολιώδη επαγγελματία. Δρομές από 16 χώρες έτρεξαν στη μυθική Οδύσσια, ο κόσμος όλος στα μονοπάτια του πηλίου. Σχέδιο προβολής της Θεσσαλίας για τουρισμό για όλο τον χρόνο, νέοι στόχοι της στρατηγικής ανάπτυξης. Απόψε στις 10 παρατέταρτο για το 2-2 με τη Γερμανία, η εθνική μας θέλει να παραμείνει στην πρώτη θέση του Nations League. Super League 2 δεν κράτησε το προβάδισμά της νίκη Βόλου. Ισόπαλε 2-2 στο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΛ χθες στο Παντελής Μαγουλάς για την 5η αγωνιστική. Πιστός στο ραντεβού του επιστρέφει στη Μακρυράχη για την 7η γιορτή Μανιταριού. Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης και οι ψυχολόγοι της Θεσσαλίας ενώνουν δυνάμεις για την ψυχική υγεία. Αυτά από την πρώτη σειρά του Ταχυδρόμου.

Προχωρούν τα έργα αποκατάστασης από τον Ντάνιελ. Σε τι ποσοστό βρίσκεται η πρόοδος στους Δήμους του Νομού? Τι τόνισε ο Υπουργός Υποδομών σε μερίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας? Πρώτο θέμα στην έρευνα της Κυριακής. Νέος εξοπλισμός από την Περιφέρεια για το νοσοκομείο των Τρικάλων. Και η ΔΕΙΑΤ συνεχίζει την αντιπλημμυρική θωράκιση. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης και Αποχέτευσης Τρικάλων.

Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για ένα δελτίο ειδήσεων με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με επίκεντρο το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη και τα μέτρα στήριξης που θα ακολουθήσουν για τους πληγέντες.

κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη συνέντευξή του στην ανάγκη άμεσης στήριξης των πληγέντων από την κακοκαιρία, αλλά και τις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών, επικεντρώνεται στην καθιερωμένη του ανάρτηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη τη Δευτέρα, ενώ αναφέρθηκε στην αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών στις 120 δόσεις. Περίπου 200 αλλιευτικά σκάφη παραμένουν στο θερμαϊκό κόλπο, με τους πολίτες να διαμηνύουν, με τους αλλιείς να διαμηνύουν πως δεν επιθυμούν τη σύγκρουση με την πολιτεία, ζητούν όμως άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Χτες πραγματοποίησαν και συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού. Τους αλλιείς συνάντησαν οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ αλλά και της ΕΛΑΣ, οι οποίοι συμφώνησαν στην ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους, που είναι και το κύριο αίτημα των αλλιείς. Σήμερα καταφθάνουν 5 λεωφορεία με συναδέλφους τους από Καβάλα και Αλεξανδρούπολη αλλά και άλλες περιοχές. Θα πραγματοποιήσουν στις 12 συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Αριστοτέλους και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης. Πάντως οι αλλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Επιδιορθώθηκαν τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί νωρίς το πρωί στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς είχε κινητοποιηθεί σειρμός στο σταθμό Νομαρχία, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να πραγματοποιείται μόνο από την τροχιά 2 από το σταθμό της 25ης Μαρτίου έως το σταθμό Νομαρχία. Πλέον τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη, πλημμυρισμένα σπίτια και περιοχές χωρίς νερό, ισχυρές βροχοπτώσεις στα Χανιά, μεγάλη επιχείρηση στο φαράγγι της Αμαριάς για 8 εργαζόμενους, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι αλλά είναι καλά στην υγεία τους. Στο Ρέθυμνο σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο, στο Ηράκλειο και στα Νιώγια κατολιστήσεις έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου, πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει έως το μεσημέρι και για τα Δωδεκάνησα. Την ίδια ώρα, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:48 τα ξημερώματα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρα. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή Μενιδίου Αττικής, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον γιοταχή αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κάτω, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Υπέκυψε τελικά στα τραύματά του και ο 36χρονος που οδηγούσε το πατίνι στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χτες κοντά στη Νέα Πέραμο, στο δρόμο προς τους αμόλοφους της Καβάλας, όπου συγκρούστηκαν μία μοτοσικλέτα με ένα ηλεκτρικό πατίνι που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο του 34χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας και τον τραυματισμό του 36χρονου οδηγού του πατινιού. Στον διεθνή χώρο, τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσα τους 4 γυναίκες, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στην πόλη της Γάζα, σύμφωνα με Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την επίθεση, διευκρινίζοντας πως στόχος ήταν ηγετικός στέλεχος της Χαμάς. Μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντζεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Ισπανία. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12-25 βαθμούς. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε στην Καρδίτσα να καλημερίσουμε τη Δώρα τη Μήτρα. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σήμερα έχει πολύ όμορφη μέρα εδώ στην Καρδίτσα, με ωραίες θερμοκρασίες. Είναι μια ωραία μέρα για βόλτα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα από την περιοχή μας. Την Τετάρτη εκδικάζεται εξαναβολής η αίτηση ακύρωσης περιβαλλοντικής άδειας για τη δημιουργία αιωλικού πάρκου στη θέση Καζάρμας, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να θυμίσουμε ότι την αίτηση στηρίζουν 4 δήμοι του νομού και συγκεκριμένα οι δήμοι Αργυθέας, Καρδίτσας, Λίμνης, Πλαστήρα και Μουζακίου, και μαζί με αυτούς φορείς όπως ο Ορειβατικός Σύλλογος αλλά και πολίτες που την συνυπογράφουν. Το εν λόγω αιωλικό είναι από τα μεγαλύτερα που κάποιοι επιθυμούν να γίνουν στην οροσειρά των αγράφων στα 1977 μέτρα, καθώς προβλέπει την τοποθέτηση 9 ανεμογεννητριών ύψους 150 μέτρων έκαστη, που όπως καταλαβαίνουμε θα είναι ορατές σχεδόν από κάθε σημείο. Θα δούμε βεβαίως αν θα εκδικαστεί ή αν θα υπάρξει νέα αναβολή. Το Σαββατοκύριακο έχουμε και συνάντηση συλλογικοτήτων. Χθες στο Ορειβατικό Καταφύγιο έγινε μια σχετική συζήτηση. Αυτή την ώρα συμβολικά ανεβαίνουν ορειβάτες στην κορυφή Τέμπλα και πολίτες θα συμμετέχουν και στη συγκέντρωση στο ΣΤΕ την Τετάρτη στις 10 η ώρα το πρωί, ώρα που αναμένεται να εξεταστεί η αίτηση ακύρωσης της περιβαλλοντικής άδειας. Τώρα έχουμε γονείς 8 μαθητών που φοιτούν στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Καρδίτσας και διαμένουν μόνιμα στην κοινότητα Γναντερού. Διαμαρτύρονται για τη μη κάλυψη των μαθητικών δρομολογίων μέσω της περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ότι αν και τα πειραματικά σχολεία ανήκουν στα ειδικού τύπου σχολεία για τα οποία η πολιτεία εξασφαλίζει τη μεταφορά των μαθητών τους, αφότου ξεκίνησαν τα μαθήματα, οι 8 μαθητές που μετακινούνται από την τοπική κοινότητα Γναντερού προς το πειραματικό γυμνάσιο Καρδίτσας εξακολουθούν να μην έχουν μέσο μεταφοράς, με αποτέλεσμα να μεταφέρεται από τους ίδιους τους γονείς, με ό,τι αυτό έτσι συνεπάγεται στα εργασιακά των γονέων και στον οικογενειακό προγραμματισμό. Βρίσκονται σε επαφή με την αντιπεριφέρεια Καρδίτσας, αλλά μέχρι στιγμής το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Αύριο και την Πέμπτη έχουμε τη συνέχιση της δίκης των 6 αστυνομικών του Βόλου που μεταξύ άλλων κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου στις 14 έκτου του 2020. Είμαστε στη φάση των αναγνωστέων. Ξεκίνησαν την Παρασκευή.
0: Από ό,τι φαίνεται πάντως, Δώρα, θα τραβήξει σε μάκρος αυτή η ιστορία, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε να δεις. Σκέψω ότι ήταν ξεκινήσει και αυτόν τον Ιούνιο τον περασμένο. Σκέψω ότι τώρα βρισκόμαστε στην 17η συνεδρίαση. Αύριο συνεχίζονται τα αναγνωστέα. Βέβαια, το δικαστήριο, η έδρα, έχει ζητήσει από τους συνηγόρους υπεράσπισης να καλέσουν και μάρτυρες υπεράσπισης, και υπάρχουν και αρκετές δικάσιμοι μέσα στον Οκτώβριο σε μια προσπάθεια της έδρας να ολοκληρωθεί η δίκη. Πιστεύω ότι τέλειο Οκτωβρίου πιθανότατα να έχει ολοκληρωθεί η δίκη, θα το δούμε. Λοιπόν, υπήρξαν αντιδράσεις γιατί είχε κυκλοφορήσει ότι δεν πρόκειται να γίνει η εμποροπανήγυρη φέτος στην Καρδίτσα, γιατί δεν είχε βρεθεί ανάδοχος για να κάνει εκεί τις τέντες και όλες τις κατασκευές που χρειάζονται. Και υπήρξαν και αντιδράσεις μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πολίτες. Τελικά η δήλωση του Δημάρχου Καρδίτσας, του κ. Τσιάκου, στην ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας ότι η εμποροπανήγυρη βαίνει προς πραγματοποίηση επιβεβαιώνεται. Βρέθηκε ένας και μοναδικός υποψήφιος ανάδοχος, άρα θα γίνει κανονικά, θα γίνει από τις 17 έως και τις 23 Οκτωβρίου, και η σχετική προετοιμασία για την κατασκευή των παραπηγμάτων αναμένεται να ξεκινήσει αύριο. Να πούμε ότι σήμερα είναι μια μέρα αφιερωμένη στους τετράποδους φίλους με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Μέχρι τις 2 στο αθλητικό πάρκο Καρδίτσας γίνεται μια ενημερωτική δράση του Φιλοζωικού Σωματείου Διασώζω Καρδίτσα σε συνεργασία με τον Δήμο. Πραγματοποιείται δωρεάν ηλεκτρονική σήμανση σε ιδιόκτητα ζώα συντροφιάς που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχουν κτηνίατροι, υπάρχουν εκπαιδευτές που δίνουν έτσι χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την υπεύθυνη συμβίωση, την εκπαίδευση και τη σωστή φροντίδα των ζώων συντροφιάς, και διανέμονται και ενημερωτικά φυλάδια που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την υπεύθυνη κηδεμονία. Και κλείνοντας να πούμε για το πρώτο φεστιβάλ βιβλίου Καρδίτσας, που εγκαινιάζει ένα νέο χώρο συνάντησης γύρω από το βιβλίο, την λογοτεχνία και την ανάγνωση στην πόλη της Καρδίτσας, υλοποιείται σε συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων Καρδίτσας υπό την αιγίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του Εργαστηρίου Ιστορίας του Βιβλίου του ΕΚΠΑ. Η επίσημη έναρξη έγινε χθες στις 7 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας, ενώ σήμερα οι κεντρικές εκδηλώσεις μεταφέρονται στην πλατεία Στρατολογίας. Παράλληλα, υπάρχουν πολλά εργαστήρια και δράσεις σε διάφορα σημεία της πόλης. Αυτή την ώρα έχουμε τη δράση «Μοιράσω ένα βιβλίο» στο πολιτιστικό εργαστήριο της Ρόδας. Αργότερα θα γίνει το εργαστήριο «Εφήβων, ας απλώσουμε τον χάρτη, η αφήγηση ως πεδίο συνάντησης». Και παράλληλα το εργαστήριο «Ενηλίκων, σκαλίζοντας τους νεροφόρους» με τη Μαριλένα Παπαγεωργίου, που προσεγγίζει τη χαρακτική και το κολάζ. Τώρα στις 6 το απόγευμα η πλατεία Στρατολογίας θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό σημείο συνάντησης του φεστιβάλ με την πόλη. Βιβλιοπολία της Καρδίτσας που συμμετέχουν θα διαθέτουν βιβλία των προσκεκλημένων συγγραφέων και συναφείς τίτλους, ενώ συνεργαζόμενοι καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες θα παρουσιάζουν τα έργα τους. Είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και σημαντική πηγή έμπνευσης αποτελεί η ίδια η Καρδίτσα και η ευρύτερη περιοχή της, οι ιστορίες, οι άνθρωποι της, οι διαφορετικές όψεις του τόπου και η σχέση της λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας με την πόλη και το θεσσαλικό χώρο. Αυτά, Γιάννη, μέχρι στιγμής από την περιοχή της Καρδίτσας.
0: Δώρα, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια να έχεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούσαμε βεβαίως και την Δώρα τη Μήτρα να μας λέει για την σημερινή Παγκόσμια ημέρα των Οζών. Χθες είχαμε μια δράση στην Κεντρική Πλατεία. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση η αρμόδια αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας του Δήμου Λαρισαίων, κυρία Ευρυδίκη Γούλα, η οποία απίθυνε κάλεσμα στους πολίτες να δουν το καταφύγιο των αδέσποτων Οζών, επισημένοντας ότι η Λάρισα είναι στην πράξη μια πόλη φιλική προς τους τετράποδους φίλους μας.
1: Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αφορμή αυτής της ημέρας λοιπόν, είμαστε εδώ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, το Δήμος Λαρισαίων με το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων. Μια δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης όλων των πολιτών που τους καλούμε να έρθουν να δουν το έργο του καταφυγίου μας και να δουν πώς μπορούν να στηρίξουν σε όλες τις δράσεις μας. Η Λάρισα εξάλλου απέδειξε ότι είναι ένας δήμος, ο Δήμος Λαρισαίων απέδειξε ότι η Λάρισα, συγγνώμη, είναι μια πόλη πολύ φιλική απέναντι στα ζώα, με σεβασμό και κάθε μέρα προσπαθούμε να βελτιώνουμε τη ζωή των τετράποδων φίλων μας. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχό μας, κύριο Θανάση Μαμάκο, για τη συνεχή στήριξή του, να ευχαριστήσω το προσωπικό του καταφυγίου μας για τον επαγγελματισμό τους, το σεβασμό και την αγάπη τους προς τα ζώα, όλα τα φιλοζωικά σωματεία της πόλης για το τεράστιο εθελοντικό τους έργο και τους φιλόζους εθελοντές. Σήμερα μας βοήθησαν στη δράση οι αδέσποτοι εθελοντές Λάρισας, που

0: Λοιπόν, πάμε στο Βόλο να καλημερίσουμε την Φρόσο την Παύλου. Φρόσο, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Ηλιόλουστος και ο Βόλος, υποθέτω, όπως όλη η Θεσσαλία, δεν είναι?
1: Ναι. Και χθες και σήμερα έχει κοπάσει και ο αέρας που φυσούσε και δημιούργησε και κάποια προβλήματα. Και εκείνο το ταλέπορο λιμάνι της Θεσσαλονίσου που ακόμα να γίνει, όταν έχει αέρα, ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν μπορεί να δέσει, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι επιβάτες. Είτε για να φύγουν, είτε για να προσεγγίσουν, τέλος πάντων, και να δέσει το. Το είπα αυτό γιατί και την Παρασκευή τους περίμενε ταλαιπωρία λόγω των αεριδών βέβαιωσης με την αφορμή του καιρού. Σήμερα όμως λοιπόν ο καιρός είναι καλός, η θερμοκρασία καλή, άρα μια ωραία Κυριακή περιμένει όσους δεν εργάζονται, και εμείς εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή της ενημέρωσης σας δώσουμε στοιχεία που μπορεί να κάνουν τη μέρα τους έτσι ενδιαφέρουσα. Δεν ξέρω τι να σου πω, Γιάννη, λες να σου πω για την κοινή προσπάθεια που γίνεται ώστε πύλη, σποράδες, μετέωρα, όλυμπος, λίμνη, πλαστήρα, ναι, να έχουν ένα κοινό τουριστικό προϊόν προβολής, αλλά και να γίνει επιτέλους στη Θεσσαλία.
0: Μας ταλαιπωρεί μια αποσπασματικότητα στον τομέα του τουρισμού. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Ναι. Τώρα φαίνεται ότι η περιφέρεια κάνει μια προσπάθεια. Να δούμε, το έχει δηλαδή θα το καταφέρει, το έχει εντοπίσει, ποιο είναι το πρόβλημα. Καταρχήν να πω ότι στέκομαι σε αυτό με αφορμή μια ανακοίνωση της περιφέρειας Θεσσαλίας για το νέο σχεδιασμό για την τουριστική προβολή 27-28. Έχει έναν προϋπολογισμό 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το οποίο διετείνεται η περιφέρεια είναι ότι θέλει να φτιάξει τη Θεσσαλία των τεσσάρων εποχών και να ενώσει, όπως είπα, από το ένα άκρο μέχρι το άλλο όλα τα κοινά ενδιαφέροντα της Θεσσαλίας. Και είναι πολλά, πρέπει να πούμε, γιατί από πού να ξεκινήσει, από τις θάλασσες, από τα βουνά, από τα σημεία ιστορικής αναφοράς και περιήγησης των τουριστών, από τις τουριστικές επιχειρήσεις που θέλω να πιστεύω ότι όλο και περισσότερο προσαρμόζονται στα διεθνή στάνταρ και παρέχουν υψηλές υπηρεσίες, καταλαβαίνοντας και εκείνοι ότι είναι μονόδρομος το να έχεις ποιοτική υπηρεσία προς τον τουρισμό. Από τις παράλληλες δράσεις που πάρα πολλοί επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται, είτε είναι αυτό ρευματικά, είτε είναι εναλλακτικά σπορ. Δηλαδή γενικώς υπάρχει αυτό που είπες και εσύ, δηλαδή αν ενώσουμε όλες τις δυνάμεις. Δεν είπα τίποτα για τη γαστρονομία. Από το ένα άκρο μέχρι το άλλο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα μικρά οινοποιεία που έχουν πια ανοίξει σε όλη τη Θεσσαλία. Δηλαδή τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω. Είναι πολλά. Άρα να δούμε αν
0: η Θεσσαλία είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας. Συγκεντρώνει, ναι, δηλαδή μια περιφέρεια, έχει τα πάντα. Έχει νησιά, σποράδες. Η Σκιάθος, ναι, για παράδειγμα, συγκεντρώνει και το jet set μεταξύ άλλων. Ναι, έχουμε απ' όλα δηλαδή. Έχουμε και τους κοσμοπολίτες, έχουμε αυτούς την Αλόνισο που θέλει κάποιους πιο ήσυχες προορισμούς, τα παράλια του Πηλίου, τη Λάρισας, έχει τα πάντα. Τη λίμνη Πλαστήρα, όπου και αν πας, όπου και αν κοιτάξεις, θα βρεις τα μετέωρα, στα Τρίκαλα, δεν υπάρχει δηλαδή. Έχουμε τα πάντα. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε όλα αυτά να τα ενώσουμε και να τα σερβίρουμε καλύτερα στους τουρίστες.
1: Νομίζω ότι η προσπάθεια θα πρέπει να είναι καταρχήν να ολοκληρωθούν ό,τι έργα οδικά είναι σε εκκρεμότητα, έτσι ώστε να μιλάμε για γρήγορη πρόσβαση για όποιον επιθυμεί να κάνει αυτή την, έτσι, να μοιράσει τις διακοπές του στο θεσσαλικό διαμέρισμα, να δουν ξανά οι σύνοντες το θέμα του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου με περισσότερες πτήσεις, το καταλαβαίνουμε όλοι. Ένα λιμάνι του Βόλου που αυτή την ώρα πάει μόνο στις σποράδες. Μόνο στις σποράδες. Δηλαδή να έχεις λιμάνι και να μην υπάρχει καμία άλλη πρόσβαση ούτε καν σε κάποια έτσι κοντινά. Δεν συζητάω τώρα για το Βόρειο Αιγαίο που είναι έτοιμα και που και η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έβαλαν από 1 εκατομμύριο ευρώ στον κοινό Κουρβανά για να προχωρήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση με το Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή με τη Χίο, τη Σάμου και την Μυτιλίνη. Κάτι το οποίο πάλι έμεινε στα χαρτιά χωρίς,
0: ναι,
1: να.
0: Δυστυχώς.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πολλά. Να μην πω για το σιδηρόδρομο που δεν έχουμε εμείς, έτσι, σαν Μαγνησία, που μείναμε εκτός σιδηροδρομικής σύνδεσης μετά τον Ντάνιελ και που δεν φαίνεται ότι είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης να διασυνδεθούμε και να αποκτήσουμε. Να αποκτήσει και αυτό το κομμάτι σύνδεση. Δηλαδή, ο σχεδιασμός όταν γίνεται για τη Θεσσαλία θα πρέπει να τα περιέχει όλα αυτά. Όχι μόνο τουριστική προβολή. Γιατί χωρίς υποδομές είναι πάλι μισή δουλειά από αυτή που μπορεί κανείς να κάνει. Και επειδή σε αυτή τη χώρα στερούμε σε όραμα και σε, θα έλεγε κανείς, στόχους που μπαίνουν ανά δεκαετία, θα σας γυρίσω λίγο πίσω για να σας πω ότι από την Παρασκευή διεξάγεται στο τμήμα της αρχιτεκτονικής του Βόλου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για να μιλάω του Βόλου, η έδρα είναι εδώ, μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα με θέμα ανοικοδόμηση μετά πολεμική περίοδο. Εκεί λοιπόν συζητιώνται προβλήματα, παθογένειες, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό, πώς αναπτύχθηκε η Ελλάδα της ανταποχής, το σχέδιο Μάρσαλ, όλα έχουν μπει στο τραπέζι 100 συνέδρων από την Παρασκευή και συζητιώνται. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται με την ανάπτυξη, την περιφερειακή, επιστήμονες στον τομέα της ιστορίας και της αρχιτεκτονικής. Περιμένουμε με ενδιαφέροντα συμπεράσματα αυτού του συνεδρίου, πρέπει να πω, γιατί θα έχει ένα διατάφτα που θα λέει πως κανείς περνάει από αυτό το δύσκολο, ίσως τα προβλήματα που μπορεί να δημιούργησε η αντιπαροχή στην Ελλάδα, ο τρόπος με τον οποίο φτιάξαμε τις πόλεις μας, αναπτύξαμε την οικονομία μας, πώς περνάμε σε ένα καινούργιο μοντέλο το οποίο δεν ξεχνάει την ιστορία του, τα προβλήματα, τις παθογένειες, αλλά βλέπει μπροστά στο μέλλον, δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις συνολικής ανάπτυξης για τη χώρα και όχι μόνο για τη Θεσσαλία, γιατί το συνέδριο αφορά το σύνολο της χώρας και όχι μόνο την περιοχή της Θεσσαλίας. Βέβαια για τη Θεσσαλία πρέπει να σου πω ότι γίνεται ιδιαίτερη μνήμα και αναφορά σε αυτό το συνέδριο εξαιτίας και των μεγάλων σταθμών που καθόρισαν και την εξέλιξη. Είτε αυτοί λέγονται σεισμοί, είτε λέγονται πλημμύρες, είτε αυτές αφορούν την περίοδο μετά τον πόλεμο, είτε και τις πρόσφατες του Ντάνιελ, γιατί και εδώ μιλάμε τώρα ότι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ φεύγουν για να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Χρήματα τα οποία, αν δεν είχε συμβεί όλο αυτό το κακό και έπεσταν σε αυτόν τον τομέα που λέγεται ανάπτυξη, ίσως να ήταν και διαφορετικά τα πράγματα αναφορικά και με την οικονομία αλλά και τις θέσεις εργασίας και τις απορρόφησης των εργατικών.
0: Άλλο το προλαμβάνει και άλλο το θεραπεύει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μια ζωή τρέχουμε ασθενώντας πίσω από τις εξελίξεις, Φρόσο, δυστυχώς, και τις φυσικές καταστροφές.
1: Πάντως εμείς πολιτικοί δεν είμαστε.
0: Όχι, φυσικά.
1: Και οι άνθρωποι του καφενείου επίσης δεν είναι πολιτικοί. Αλλά αν τους ακούσεις να μιλάνε, τις περισσότερες φορές είναι και σοφοί ως προς αυτά που επισημαίνουν και λένε «Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, αν ήμουν υπουργός» και τα λοιπά. Μήπως να πάνε οι υπουργοί μας και οι πρωθυπουργοί μας στα καφενεία να ακούσουν αυτά τα «αν» των ανθρώπων.
0: Δεν έχεις άδικο.
1: Έτσι, ναι, για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα της, μια και μιλάμε για Κυριακή πρωί.
0: Φρόσο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να καλημέρωσουμε ευθύς αμέσως στη Μάνια την Γκουσιάρη. Μάνια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές μας. Για κάτι και ωραία, ναι, για όλους τη μέρα σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία μέρα και για μπάνιο σήμερα. Δεν ξέρω αν έχει μποφόρ στη θάλασσα.
1: Κοίταξε τώρα. Δεν, τα δικά σου τα γούστα δεν τα καταφέρνουμε όλοι καλά, γιατί θέλει λίγο παραπάνω σκληραγώγηση. Όχι,
0: δεν είναι θέμα σκληραγώγηση. Είναι θέμα να αγαπάς τη θάλασσα. Τι πούτε περισσότερο.
1: Λοιπόν, όχι, για πες. Τώρα γιατί είμαι στον αέρα. Λοιπόν. Μετά. Λοιπόν, περνάει κόσμος εδώ και μας χαιρετάει.
0: Ξέρω. Να κάνουμε, είστε λαοπρόβλητοι και δημοφιλείς εσείς της τηλεόρασης.
1: Φωνάζει η Ευρυδίκη Γούλα είναι αυτή, για τη Δήμαρχος που είναι υπεύθυνη εκεί για τα αδέσποτα ζώα και έτσι τα ζητήματα.
0: Λοιπόν, είχες καταρχήν, είδα στα πλάνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας. Τι γίνεται, πώς
1: λοιπόν,
0: είναι τα πράγματα.
1: Είχαμε τον κύριο Χαράλαμπη Παπαδόπουλο σε ζωντανή σύνδεση στο Earth News πριν από λίγο. Το θέμα είναι πώς η ενεργειακή κρίση επηρεάζει και το λιανικό εμπόριο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, και το είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος, ότι είναι μια αλυσίδα που αν δεν σπάσει δεν θα βρούμε γιατρία. Όταν αυξάνονται τα καύσιμα, αυξάνονται οι μεταφορές, τα εμπορεύματα έρχονται με μεταφορικές, άρα φτάνουν στα ράφια σε πιο αυξημένες τιμές σε σχέση με άλλες περιόδους που τα καύσιμα είναι χαμηλότερα. Επηρεάζεται λοιπόν άμεσα με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι το λιανικό εμπόριο δέχεται μια φοβερή πίεση τα τελευταία αρκετά χρόνια και από τις μεγάλες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στην πόλη, αλλά και από το εμπόριο το διαδικτυακό, ξέρετε τώρα, από Κίνα, όπου εκεί τα προϊόντα έτσι έχουν τιμές πολύ πολύ χαμηλότερες και αυτό κάνει τον κόσμο να επιλέγει συχνά αυτές τις πιο φτηνές λύσεις. Επίσης, μας είπε ο κ. Παπαδόπουλος ότι υπάρχει και το πρόβλημα τώρα που θα έχουν τα νοικοκυριά πιο αυξημένα έξοδα, Γιάννη, για τη θέρμανση.
0: Βέβαια.
1: Όταν ξέρουμε ότι η πόλη θερμαίνεται κυρίως με φυσικό αέριο και αυτό.
0: Θέρμανση και σούπερ μάρκετ, άμα βάλεις μάνια.
1: 60%. Ναι. Μπράβο, αύξηση. Αλλά και όσοι θερμαίνονται με πετρέλαιο δεν είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Όχι, φυσικά.
1: Εκεί λοιπόν θα χρειαστεί να βάλει τον οικογυριό βαθιά το χέρι στην τσέπη γι' αυτό και πού να περισσέψουν χρήματα για να ξοδέψει κανείς στην αγορά. Βάλτε και ότι οι οικογένειες που έχουν παιδιά αρχίζουν ήδη φροντιστήρια και όλες αυτές οι υποχρεώσεις που έχει μια οικογένεια να ανταποκριθεί. Έτσι λοιπόν δεν μένει τίποτα. Ή και αν μένει σε κάποιους, δεν υπάρχει ψυχολογία, μας έλεγε ο κ. Παπαδόπουλος, να το ξοδέψει, διότι υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, πού θα πάνε τα πράγματα, αν θα πάνε χειρότερα, και είναι πολύ συγκρατημένοι καταναλωτές στις αγορές τους. Βάλε λοιπόν και την ακρίβεια, βάλε και τον πληθωρισμό, το μείγμα δεν είναι εκρηκτικό και πιέζει πάρα πολύ τα καταστήματα. Ένα φαινόμενο που παρατηρείται φέτος είναι στη Λάρισα τα ξενίκια στα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Πάντα ξενίκιαζαν και μετά από λίγο, μέχρι και μέσα σε ώρες ή σε μέρες, άντε σε μέρες, νοικιάζονταν και πάλι και άνοιγε μια νέα επιχείρηση. Τώρα βλέπουμε μαγαζιά στο κέντρο της πόλης να μένουν ξενίκιαστα για μήνες, διότι, μας έλεγε ο κ. Παδόπουλος, η Λάρισα δεν είναι τόσο ελκυστική πια όπως ήταν κάποτε.
0: Ναι,
1: για κάποιον επιχειρηματή από Αθήνα ή και από Θεσσαλονίκη να έρθει και να δραστηριοποιηθεί, θεωρώντας ότι έχει ένα καλό εισόδημα, αφού ήταν μια περιοχή η οποία γενικώς ήταν καλά, είχε και κινούνταν το χρήμα. Τώρα, ναι, δεν υπάρχει το χρήμα.
0: Έχει σχέση βεβαίως αυτό και με τους αγρότες, ακριβώς όπως είπες και εσύ, οι οποίοι βιώνουν και αυτοί τον παθό τους στον τάραχο.
1: Εκεί να δεις τι γίνεται στους αγρότες. Γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ, γνωρίζουμε όλοι, ότι φέτος οι αγρότες αντιμετωπίζουν μια φοβερή έτσι, οικονομική, τι να πω τώρα, ξηρασία. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορούν να βάλουν καν το πετρέλαιο στα τρακτέρ τους για να μπουν να καλλιεργήσουν. Όλα είναι ακριβά, τα εφόδια, τα φάρμακα, τα ρεύματα και
0: τα ανοίγματα ότι... και δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με
1: και
0: αυτό.
1: Και είναι αλυσίδα, όπως είπαμε, η οποία επηρεάζει όλοι έτσι... όλους όσους βρίσκονται ως κρίκοι της σε αυτή.
0: Όλη την οικονομία της Θεσσαλίας ουσιαστικά, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι η ψυχή της Θεσσαλίας. Αν χάσει τον πρωτογενή τομέα η Θεσσαλία, δυστυχώς δεν μπορεί να στηθεί ούτε μόνο με τον τουρισμό. Τα έλεγα και με τη Φρόσου πριν, με βάση τα αποτελέσματα και τη στόχευση της περιφέρειας Θεσσαλίας, μπορεί να αυξήθηκαν οι τουρίστες, αλλά ωστόσο άφησαν λιγότερα. Στη Θεσσαλία,
1: ναι,
0: οπότε
1: αυτό θυμάμαι ότι μας το έλεγε και στο Περισκόπιο, στην εκπομπή που έχουμε την καθημερινή σε κοινό δίκτυο Θεσσαλικό. Μας το έλεγε και ο πρόεδρος των ξενοδόχων Μαγνησίας, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι μπορεί να πήγαμε καλά, ας πούμε, έλεγε ο άνθρωπος, ως κρατήσεις και ως κόσμο στα καταλήματα, αλλά δεν ξόδεψε ο κόσμος αυτά που ξόδευε άλλες εποχές. Είναι μικρότερη η κατανάλωση και μας το λέγαν και οι εστιάτορες από εδώ, από τα παράλια της, του νομού Λάρισα στην Αγιά.
0: Ναι,
1: πολλοί κόσμος μεν, αλλά πολύ μικρότερες οι καταναλώσεις.
0: Δύσκολη κυρία για πολλά πράγματα, πόσο για όλους. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα, έχουμε και το μαραθώνιο. Αυτά όσον αφορά τα προβλήματα και την αγορά και τους αγρότες. Σήμερα έχουμε και το μαραθώνιο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, άλλος τόνος εδώ τώρα, ναι, με το μαραθώνιο, πιο γιορτινός. Είναι ο 10ος επετειακός μαραθώνιος. Διοργανώνεται από τον Όμιλο UNESCO Λάρισα, σε συνεργασία βέβαια και με το Δήμο και με την Περιφέρεια και με το ΣΕΓΑΣ. Φέτος είναι αφιερωμένο στα παιδιά με μεσογειακή ανεμία. Αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Mm. Αυτό που εμένα μου έδωσε χαρά ιδιαίτερη είναι ότι ήταν μικρά παιδιά πολλά. Και επειδή μίλησα μαζί τους, είχαν και πλήρη επίγνωση γιατί βρίσκονται σήμερα εδώ. Δεν ήρθαν έτσι για το χαβαλέ, να το πούμε απλά και λαϊκά. Ήταν πολύ χαρούμενα και πολύ περήφανα που έτρεχαν σε αυτή την διοργάνωση σήμερα για τα παιδιά, τα οποία, όπως μου έλεγαν τα ίδιοι οι δρομείς, οι μικροί, δυσκολεύονται πιο πολύ από εμάς. Θέλουμε να τους υποστηρίξουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ για να το κάνουμε αυτό. Οι συμμετοχές, υπάρχει μια χρηματική συμμετοχή για να λάβει κανείς μέρος. Όλα αυτά τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Μεσογειακής Ανεμίας Λάρισας. Και οι μεγάλοι είναι πολλοί αυτοί που θα τρέξουν, που τρέχουν τώρα αυτή την ώρα στη δεύτερη, τη μεγαλύτερη διαδρομή. Νομίζω ότι έτσι ένα μήνυμα ηχηρό, ότι η προσφορά και η συμπαράσταση είναι στους χαλεπούς καιρούς, έτσι βάλσαμο νομίζω για όλους μας.
0: Ναι. Να ανακαλύψουμε όλη την αλληλεγγύη, αυτό είναι το σημαντικό μέσα σε όλα αυτά που ζούμε. Μάνια, καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, για χαρά σε όλους.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Αυτά τα τελευταία λεφτά που μας απέμειναν, είχαμε έτσι μια εικόνα για το τι γίνεται στην Θεσσαλία σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Είπαμε βεβαίως και για τους ελέγχους στην αρχή από τον ΕΦΚΑ για, με αφορμή την δήλωση, τον εντοπισμό μιας κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς ενώ δεν είχε σχετική άδεια στη Θεσσαλονίκη και το τι γίνεται εδώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπω εδώ από τον ΕΦΚΑ, από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, πάνω από 300.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να εργάζονται, καταγράφοντας μεγάλη αύξηση σε σχέση με την περίοδο πριν από την αλλαγή του σχετικού καθεστώτος. Επί της ουσίας δεκαπλασιάστηκαν. Από 30.000 φτάσαμε στους 300.000, δηλαδή. Αλλαγή του σχετικού καθεστώτος. Επί της ουσίας δεκαπλασιάστηκαν. Από 30.000 φτάσαμε στους 300.000, δηλαδή.

Οι δηλώσεις απασχόλησης που είχαν υποβληθεί στον ΙΕΦΚΑ ανέρχονται σε 354.000. Παραπάνω από 354.000, 353.131. Η μεταβολή έγινε μετά τις αρχές Ιανουαρίου του 2024, όταν καταργήθηκε το σχετικό καθεστώς που ίσχυε πριν, το οποίο προέβλεπε μείωση κατά 30% της σύνταξης για συνταξιούχους που επέλεγαν να συνεχίσουν να εργάζονται. Στη θέση της περικοπής αυτής είχαμε έναν πόρο υπέρ του ΕΦΚΑ, το οποίο επέτρεπε στους συνταξιούχους να εργάζονται και να έχουν και πρόσθετο εισόδημα από την εργασία τους, εκτός από τη σύνταξή τους. Και έτσι από τους 36.000 συνταξιούχους φτάσαμε στους 354.000 με την αλλαγή του καθεστώτος. Όλα αυτά βεβαίως δείχνουν υπάρχουν και αναλυτικά στοιχεία. 140.139.000 αφορούν αγρότες, 99.000 μισθωτοί, 76.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, 1.146 μηχανικούς και δικηγόρους, παρεχόμενες υπηρεσίες 1.745, λοιπόν, και 721 εργαζόμενους σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κάτω των 62 ετών. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν και κάποια άλλα που είναι μικρά τα νούμερα, δεν έχουν τόσο ιδιαίτερη σχέση. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής. Οι κυριακάτικες διαδρομές ολοκληρώθηκαν 2 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12 ακριβώς, πριν μεσημεριάσει δηλαδή, στη Θεσσαλία. Σας αποχαιρετούμε. Την επόμενη Κυριακή θα είναι κάποιος άλλος συνάδελφος εδώ στο τιμόνι των κυριακάτικων διαδρομών, με τον οποίο θα περιδιαβείτε μαζί του τα μονοπάτια της ενημέρωσης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας με την πρώτη καλή μέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους πραγματοποιούν οι αλληλείς που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για τέταρτη μέρα και έχουν αγκυροβολήσει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση άμεση λήψη μέτρων. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έφτασαν και οι συναδελφοί τους με λεωφορεία από Καβάλα και Αλεξανδρούπολη αλλά και άλλες περιοχές για να διαδηλώσουν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πάντως οι αλληλείς

0: δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Στην ανάγκη άμεση στήριξη των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη, αλλά και στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών, επικεντρώνεται στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη τη Δευτέρα, ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά για τον ντίζελ κίνησης και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών στις 120 δόσεις. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη, πλημμυρισμένα σπίτια και περιοχές χωρίς νερό, ισχυρές βροχοπτώσεις στα Χανιά, μεγάλη επιχείρηση στο φαράγγι της Αμαριάς για 8 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι αλλά είναι καλά στην υγεία τους, στο Ρέθυμνο σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο δικό δίκτυο, σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη, στο Ηράκλειο και στα Νόγια κατολιστής έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου. 18.000 στρέμματα στο οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει. Στην πόλη ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν κάτοικοι. Ενώ πορτοκαλί η προειδοποίηση ισχύει έως σήμερα το μεσημέρι και για τα Δωδεκάνησα. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 36χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χτες κοντά στη Νέα Πέραμο της Καβάλα, στο δρόμο προς Αμόλοφους, όπου συγκρούστηκαν μια μοτοσικλέτα με ένα ηλεκτρικό πατίνι που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο 34χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας και τον τραυματισμό του 36χρονου οδηγού του πατίνιου. Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια μας. Είναι το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας ζώων που τονίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας σε βάρος τους. Για την άγρια ζωή, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την εύρεση τροφής, τις μετακινήσεις και την αναπαραγωγή, ακόμη και τη δυνατότητα επιβίωσης. Η κλιματική αλλαγή πραγματοποιείται υπερβολικά γρήγορα και δεν είναι εύκολο για όλα τα είδη να προλάβουν να προσαρμοστούν, τονίζουν οι επιστήμονες. Στον διεθνή χώρο, δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα στο στενό του Ορμούζ, άγνωστης προέλευσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο του, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, χωρίς να διευκρινίζει πότε σημειώθηκε το περιστατικό. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 γυναίκες, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την επίθεση, διευκρινίζοντας πως στόχος ήταν ηγετικό στέλεχος της Χαμάς. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12-25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 14-24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε καθώς βρισκόμαστε 8-9 λεπτά μετά από τις 12. Ακούτε πάντα 102 FM από την R3. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο Ελένη Ιατρού. Και όπως σχετικά έχουμε προαναγγείλει, Ελένη,
1: θα έχουμε μαζί μας λοιπόν τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση. Τον ευχαριστούμε θερμά για την τιμή που μας κάνει και τη χαρά για να απαντήσει σε ζητήματα που αφορούν την πόλη μας.
0: Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι σήμερα που έχουμε τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
1: Και Ελλάδα, το έχουμε στην Γερμανία.
0: Το έχουμε στην Τούμπα.
1: 10 παρατέταρτο το βράδυ.
0: Αυτή είναι η τρίτη εβδομάδα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση από την όμορφη Σύρο.
0: Από την όμορφη Σύρο. Είχαμε βροχές εκεί, γιατί στην Κρήτη δίπλα εκεί είχαμε νεροποντές, άνοιξαν οι κρουνοί του ουρανού.
2: Ευτυχώς σε όλες τις Κυκλάδες έβρεξε, όχι όμως με τη μορφή καταιγίδας όπως στην Κρήτη.
0: Καταρακτώδης.
2: Ποτιστική βροχή, πολύ ωφέλιμη για τη γη και
1: ευτυχώς. Γιατί στην Κρήτη είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τη Δευτέρα μεταβαίνει και κυβερνητικό κλιμάκιο. Έχουμε 8 εγκλωβισμένους εργαζομένους στο φαράγγι της Αμαριάς και πάρα πολλές ζημιές.
0: Πάμε να δούμε.
1: Λοιπόν, κάτι να πούμε, να σας ζήσουν τα παιδιά. Παντρέψατε και την κόρη πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό είναι, το ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, πάντρεψα την κόρη μου το Σάββατο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και το ξέρουμε γιατί θα σας είχαμε μια εβδομάδα νωρίτερα, ένα Σαββατοκύριακο όπως το είχαμε προαναγγείλει. Σας έχουμε τώρα λοιπόν, οπότε αξιοποιούμε την ευκαιρία.
0: Λοιπόν. Παίρνουμε την ατζέντα μας και ξεκινάμε, επειδή έχουμε κάνει ένα αφιέρωμα 3 εβδομάδων στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, τη φωλιά του Δικεφάλου, και σιγά σιγά βλέπουμε ότι χτίζεται βήμα-βήμα αυτή η διαδικασία, και βέβαια η συνεισφορά και η συμμετοχή και η συνδρομή της πολιτείας, του ελληνικού δημοσίου, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός από την Χελέξ Ποδέθ. Θέλουμε να ακούσουμε από εσάς, κύριε Βρούτση, είναι τακτοποιημένες οι προθεσμίες? Γιατί είχαμε και τον κύριο Μπαλωμένο από το Καφτατζόγλιο στάδιο, όπου υπάρχουν ακόμη τον κύριο Παλοδήμο, που έχουμε κάποια ερωτηματικά ακόμη. Θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο έτσι ώστε τον Ιούνιο του 27 να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να φιλοξενηθεί στο Καφτατζόγλιο και να ξεκινήσει και η διαδικασία κατασκευής του νέου γηπέδου?
2: Λοιπόν, μου βάζετε μια σειρά από ερωτήματα κρίσιμα, σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα για τον κόσμο του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης, που να σας πω, οι επισκέψεις μου στη Θεσσαλονίκη είναι τόσο πυκνές και συχνές που νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν από υπουργό αθλητισμού. Και όλα αυτά έγιναν δικαιολογημένα. Στα 3,5 χρόνια που έχω την τιμή να ηγούμαι στο τιμόνι του Υπουργείου Αθλητισμού, οι επαφές με τη Θεσσαλονίκη είναι συνεχείς, γιατί θα παραδεχτώ κάτι. Η Θεσσαλονίκη ήταν εκτός αθλητικού χάρτη και ενδιαφέροντος, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, λόγω αξίας καιρικού βάρους αθλητισμού. Σήμερα όμως που μιλάμε, 3,5 χρόνια μετά, κύριε Τριανταφυλλίδη, κύριε Ιατρού, με στοιχεία σας διαβεβαιώ ότι στη Θεσσαλονίκη γίνεται μια αθλητική άνοιξη σε κάθε επίπεδο. Και αθλητική άνοιξη εννοείται και σε επίπεδο υποδομών και χρηματοδοτήσεων συγχρόνως. Υποδομές που δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Καινούργιες από τη μία μεριά και αναβάθμιση υφιστάμενων από την άλλη. Πάω ευθέως στο ερώτημά σας περί ΠΑΟΚ. Τι να πω εγώ, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από βήματος ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης, μίλησε ο ίδιος για τον ΠΑΟΚ, για την ιστορική σημασία και αξία του ΠΑΟΚ, και ότι αυτό το οποίο συντελείται, μάλλον θα συντελεστεί και θα υλοποιηθεί μέσω μακροχρόνια, θα είναι κάτι το οποίο θα είναι αναλογικό με αυτό που έχει γίνει με άλλες ομάδες της Αθήνας, με απόλυτη δικαιοσύνη και σκοπός και στόχος σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος, τα έργα να ξεκινήσουν το 2027.
0: Κύριε Βρούτση, σε αυτό έχουμε κάτι συγκεκριμένο να πούμε? Γιατί και η συνδρομή στον Παναθηναϊκό του κυρίου Αλαφούζου δόθηκε, και στην ΑΕΚ για να χτίσει το γήπεδό της στον κύριο Μελτσανίδη δόθηκε, στον ΠΑΟΚ και στην ΕΤΟΥΜΠΑ. Πώς εξειδικεύεται, συγκεκριμενοποιείται η συνδρομή της ελληνικής πολιτείας?
2: Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα. Περισσότερα πράγματα μιλάμε όταν έχουν οριστικοποιηθεί μελέτες. Μπορεί να έχω μια γενική εικόνα στο μυαλό μου μέσα από συναντήσεις που έχουν συντελεστεί.
0: Ναι.
2: Τελείωσε αυτό. Όμως δεν μπορώ να πω κάτι δημόσια εάν δεν έχουν οριστικοποιηθεί μελέτες και στις διαγράμματα.
0: Ναι, οι μελέτες, ποιες μελέτες εννοείται για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ?
2: Όλα αυτά τα οποία χρειάζονται και είναι απαραίτητα για να ξεκινήσει αυτό το έργο, το οποίο θα είναι μια σύγχρονη.
0: Ωραία.
1: Το Καφκατζόγλιο επειδή... θα είναι έτοιμο για να ξεκινήσουν οι αγώνες.
0: Αυτό που ρωτάει η Ελένη Ιατρού.
2: Ναι, γιατί... αμέσως.
0: Παρακαλώ.
2: Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Να το κλείσουμε εδώ. Ναι, η ελληνική πολιτεία είναι δίπλα στον ΠΑΟΚ. Για πρώτη φορά τόσο εμφαντικά και τόσο καθαρά. Υπάρχουν συζητήσεις οι οποίες προχωρούν. Το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Σκοπός και στόχος είναι όλα αυτά να έχουν ξεκινήσει και να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027. Είμαστε δίπλα στον ΠΑΟΚ ως πολιτεία. Όχι με λόγια, έμπρακτα. Τελεία.
0: Δηλαδή το Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ. Γιατί για να γίνει η νέα Τούμπα πρέπει να φύγει ο ΠΑΟΚ μέσα.
2: Ακούστε. Καφτατζόγλιο. Γιατί μιλάμε σήμερα για το Καφτατζόγλιο? Ρητορικό το ερώτημα. Προς τον κόσμο που μας ακούει, γιατί μιλάμε να είναι έτοιμο? Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε εάν δεν είχα διαλύσει όλα αυτά τα χιλιόμετρα συνεχώς στη Θεσσαλονίκη και αν είχε αφαιθεί το Καφτατζόγλιο όπως ήταν στο παρελθόν. Το Καφτατζόγλιο, το επαναφέρω στη δημόσια συζήτηση, έπρεπε να είναι κλειστό. 3,5 χρόνια όταν το έκλεισα, δεν είχε ούτε την ασφάλεια, ούτε τη στατική επάρκεια για να μπορέσει να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ, οποιαδήποτε ομάδα, ούτε τον Ερακλή. Τίποτε. Ήταν αφημένο στην τύχη το 1965 που φτιάχτηκε, δεν είχε πέσει μέσα ούτε μία βίδα.
1: Και πώς γινόντουσαν οι αγώνες δηλαδή τόσο καιρό?
2: Υπήρχαν ζητήματα τα οποία δεν θα αναγνωρίζονται στο παρελθόν. Δεν απαντώ σε αυτό, κυρία Τρίου. Εγώ απαντώ στο βαθμό που έχω αναλάβει το τιμόνι και την ευθύνη του αθλητισμού και έχω το Καφτατζόγλιο μπροστά μου ως κομμάτι της αρμοδιότητάς μου. Το Καφτατζόγλιο εδώ και 3,5 χρόνια ξεκίνησε με το θεματικό 150% αύξηση του προπολογισμού του. Δηλαδή του δώσαμε ίδιους πόρους. Βάλαμε πάνω εκτελεστικό διευθυντή που δεν υπήρχε για να γίνονται γρήγορα δουλειές και σήμερα που μιλάμε με τους ίδιους πόρους έχει εκτελέσει έργα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ό,τι έργα βλέπετε μέσα στο Καφτατζόγλιο. Εδώ θα κάνουμε και μία επέμβαση όσο αφορά την κοινή γνώμη που δεν γνωρίζει. Να μάθει λοιπόν η κοινή γνώμη, με την καλή του αργουένεια, ότι δώσαμε πυρασφάλεια 800.000 ευρώ που δεν υπήρχε και δεν θα λειτουργούσε. Ότι φτιάχναμε το πρώτο σύγχρονο πιστοποιητικό ΙΔΕ που χρειάζονται όλα τα αθλητικά κέντρα. 150.000 ευρώ. Μελέτε στατικότητα και κλειδώματα καινούργια που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ και ο Ερακλής.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Θα απαιτήσω όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Αναβαθμίσει. Ηλεκτρολογικές. Ναι,
0: υπουργέ,
1: ο Ευρωπαϊκός Αγώνας θα γίνει τον Μάιο του 2027.
2: Να το κλείσω. Ο Τάκτος ο καινούριος που μπήκε στο Καφτατζόγλιο, τον είδατε, που τον έβαλε ο Ηρακλής. Τον έβαλε ο Ηρακλής, τον πληρώνει το Καφτατζόγλιο όμως.
0: Ναι.
2: Το Μικέ που μπήκαν θα τα πληρώσει το Καφτατζόγλιο, το κράτος, η πολιτεία, το νέο Ταρτάν του κλειστού ΚΑΠΑ3. 1,5 εκατομμύριο ευρώ στοιχίζουν αυτά.
0: Ωραία. Επομένως, για να μην το γυρίζουμε, Υπουργέ, μια που σας έχουμε, θέλουμε να ρωτήσουμε πολλά για τη Θεσσαλονίκη και για τις άλλες υποδομές. Σας παρακαλώ πολύ. Ο Υπουργός, ο Γιάννης Σοβρούτσης, δεσμεύεται ότι τον Ιούνιο του 2027 το Καφτατζόγλιο θα είναι πλήρως έτοιμο και για ελληνικούς και για ευρωπαϊκούς αγώνες, έτσι ώστε να πρώτα απ' όλα να είναι ο Ηρακλής και δεύτερον να φιλοξενηθεί και ο ΠΑΟΚ για να κάνει τους αγώνες του, για να μπορέσει να αδειάσει η Τούμπα και να ξεκινήσει η κατασκευή.
1: Με ερωτηματικό, αν μου επιτρέπετε, γιατί είπατε για 1,5 εκατομμύριο έργα, αλλά υπολείπονται πολλά ακόμη έργα για να πάμε να παίξουμε ευρωπαϊκούς αγώνες, έτσι δεν είναι?
2: Ακούστε. Δεν θα το έλεγα. Από αυτό που κάνουμε εμείς. Η δεύτερη είδηση είναι ότι με 1,5 εκατομμύριο ήδη έχει γίνει ένας εξχρονισμός πρώτου επίπεδου στο Καφτατζόγλιο, που δεν τον είχε ποτέ. Είναι πλέον λειτουργικό και ασφαλές. Ένα. Δύο, τον Οκτώβριο μήνα, και αυτή είναι η μεγάλη είδηση, προχωράμε στη δημοπράτηση του έργου που έχουμε δεσμευτεί ως πολιτεία. 11,6 εκατομμύρια ευρώ, που δεν τα έδειχε δει ποτέ μα ποτέ. Όχι το Καφτατζόγλιο, Θεσσαλονίκη. Εκτός των άλλων που κάνουμε, μόνο για το Καφτατζόγλιο διαγωνισμός 11,6 εκατομμύρια. Με το υπερταμείο και πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία ενός υπερσύγχρονου Καφτατζογλίου, το οποίο δεν το σταματάει τίποτε. Τα κρίματα έχουν ήδη δοθεί, δεν είναι εξαγγελία Δήμων, έχουμε δεσμεύσει. Προχωράμε τώρα στην τελική ευθεία τον Οκτώβριο να γίνει η δημοπράτηση, ώστε να μπει ανάδοχος μέσα στο 26. Και ξεκινάει η μεγάλη αναβάθμιση του Καφτατζογλίου. Αυτό σας περιγράφω τώρα, κύριε Τριανταφύλλη.
0: Η οποία θα ολοκληρωθεί πότε? Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η αναβάθμιση?
2: Όπως προβλέπουν τα χρονοδιαγράμματα των εργολάβων.
0: Δηλαδή.
2: Των εργολάβων, όχι, κύριε Τριανταφύλλη.
0: Τριανταφυλλίδη.
2: Έτσι, κύριε Τριανταφυλλίδη, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν είναι.
2: Τα πλέον συγγνώμη, λοιπόν. Όπως γίνονται σε όλα τα έργα της Ελλάδος. 858 έργα αθλητικά γίνονται στην Ελλάδα. Τα χρονοδιαγράμματά τους είναι το maximum 3 χρόνια, το ελάχιστο 2 χρόνια.
1: Τις ενστάσεις τις φοβάστε, γιατί αυτό μας είπε ο κύριος Μπαλοδήμος.
0: Μισό λεπτό, αφήστε τον κύριο Μπαλοδήμο. Είπατε το μίνιμουμ είναι πόσο για την ολοκλήρωση?
2: Το μίνιμουμ είναι 2 χρόνια.
0: Άμα είναι 2 χρόνια, πώς θα προλάβουμε? Εδώ είναι μήνες έχουμε θέλουμε.
2: Όχι, ακούστε. 2 χρόνια για έργα τα οποία ξεκινάνε από την αρχή, βάζουμε βάσεις, θεμέλια. Εδώ το Καπτατζόγλου έχει άλλου είδους παρεμβάσεις. Δεν σημαίνει ότι τα 11,6 εκατομμύρια που θα γίνει η αναβάθμισή του θα είναι πράγματα τα οποία αφορούν άμεσα μόνο το γήπεδο. Έχει στίβο, έχει κλειστό, έχει βοηθητικά.
0: Ωραία.
2: Έχει φώτα, έχει... δηλαδή θα γίνουν παρεμβάσεις.
0: Άρα ο ανάδοχος που θα το αναλάβει, όποιος είναι και δώσει την καλύτερη τιμή κλπ., θα υποχρεούται, θα δεσμεύεται να το παραδώσει πότε?
2: Θα το δείτε στο χρονοδιάγραμμα και στην προκήρυξη του διαγωνισμού μόλις βγει. Θα είναι μέσα στο εύλογο διάστημα που γίνονται όλα τα δημόσια έργα.
1: Άρα μας παραπέμπετε στον Οκτώβριο, έτσι. Τότε θα γίνει.
2: Θα βγει η προκήρυξη.
0: Οκτώβριο του 26.
2: Ο ανάδοχος μέσα στο 26.
0: Ναι. Και το ερώτημα είναι, παραμένει. Δεν μας το απαντάτε, Υπουργέ. Υπουργέ, ακούστε με λίγο. Ναι, αγωνιά, γι' αυτό ρωτάμε.
2: Αγωνιά για πράγματα τα οποία ούτε καν φανταζόταν. Σκεφτείτε πως ήμασταν πρώτα που δεν φανταζόταν κανείς.
0: Υπουργέ μου, να πούμε χίλια μπράβο για τα 11 εκατομμύρια και για τα άλλα έργα κλπ. Εγώ άλλο σας ρωτάω. Σας ρωτάω το εξής, γιατί το λέω αυτό και επιμένω. Εγώ εδώ έχω μπροστά μου το ΦΕΚ για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης το 2022 και έχουμε 2026. Αλλά δεν σας εγκαλώ, δεν σας κατηγορώ για τίποτα. Είναι πράγματα που πρέπει να οριμάσουν. Ωραία. Τώρα λοιπόν που ορίμασαν, αναρωτιέμαι, ακούσαμε και τον κύριο Μπαλοδήμο, τον είπαμε,
1: ναι,
0: από τον Ηρακλή.
1: Μπράβο,
0: εξέφρασε ερωτήματα, ναι, αν προσφύγουν στο ΣΤΕ, αν προσφύγουν στην δικαιοσύνη, αν δεν θέλουν κλπ. Ναι, και πώς θα γίνει, πώς θα φύγει ο ΠΑΟΚ από το γήπεδο του?
2: Κύριε Τριανταφυλλίδη, ναι. Έχει δρομολογηθεί και το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, Νέα Τούμπα. Η πολιτεία δεσμεύτηκε, θα προχωρήσουμε και θα στηρίξουμε τον ΠΑΟΚ, τελεία. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα, άρα να μην αγωνιά ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όχι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όλη τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι γήπεδο καινούργιο του ΠΑΟΚ.
1: Θα συνδράμει οικονομικά και η κυβέρνηση.
2: Και όσον αφορά το Καπτατζόγλιο, θα γίνει το νέο μικρό ΆΚΑ της Βόρειας Ελλάδος, όπως το ονομάζω.
0: Ελένη,
2: είναι τελική ευθεία.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα που λέτε. Το νέο μικρό ΆΚΑ της Βόρειας Ελλάδος θα είναι το Καπτατζόγλιο.
2: Βεβαίως, γιατί είναι μια κυψέλη αθλητική που συνδυάζει κλειστό, πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, βοηθητικά γήπεδα, κεντρικά γήπεδα, κεντρικό στίβο, δεύτερο στίβο κλειστό. Τέτοια αθλητική εγκατάσταση μεγάλη και μοναδική δεν υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ωραία.
2: Είναι, γι' αυτό λοιπόν θα είναι το μικρό ΆΚΑ, συμβολικά το έχω πει έτσι, εγώ το έχω ονοματίσει. Του βάλαμε εκτελεστικό διευθυντή, 11,6 εκατομμύρια.
0: Να πούμε, μισό λεπτό, Ελένη, μισό λεπτό.
1: Για το θέμα αυτό, να.
0: Γι' αυτό θα να πούμε ηρίστο εμπαρόδο, ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπέγραψε σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΙΑΘ. Η κυρία Κοντσάρεβα και ο κύριος Αμανατίδης από την πλευρά της ΕΙΑΘ, της Εταιρείας Ίδρυψης Αποκέντρωσης Θεσσαλονίκης, γιατί προφανώς ένα γήπεδο είναι ένα ζωντανός οργανισμός που έχει και όλα αυτά.
1: Και σε ίδρυψη.
0: Βέβαια, πότισμα του χορταριού κλπ. Όλα αυτά. Υπογράφηκε αυτή η στρατηγική συνεργασία μεταξύ ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΕΙΑΘ και δείχνει ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ χτίζει βήμα-βήμα αυτή την ιστορία.
1: Αρκεί να υπάρχει, αυτή την
0: αρκεί, κύριε Υπουργέ, να υπάρχει η συνδρομή της πολιτείας.
1: Αυτό ακριβώς, και θα υπάρχει οικονομικά αυτή η συνδρομή, δηλαδή θα υπάρξουν κεφάλαια τα οποία θα δοθούν είτε
0: πολύ
1: για το νέο
0: ρωτάς
1: γήπεδο, έτσι, είτε για την περιαστική ανάπλασή του, όπως έγινε στην Αθήνα και στο γήπεδο της Άκης και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, περιφερειακά, αστική ανάπλαση, υπογειοποίηση.
0: Ναι, έχουμε την Κλεάνθους και λοιπά.
2: Παρακαλώ. Κύριε Ιατρού, πολύ ωραίο το ερώτημά σας, για να ξεκαθαριστεί και αυτό. Η στήριξη της πολιτείας θα είναι πολύ επίπεδη. Πρώτον, σε γραφειοκρατικό επίπεδο που χρειάζονται ό,τι χρειάζεται το ΠΑΟΚ, αυτό έχουμε συζητήσει, θα είμαστε στην πρώτη ταχύτητα να τον βοηθάμε παντού. Να ξεπερνάει γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία συμβαδίζουν με διάφορες μελέτες που πρέπει να γίνουν, με τις φολοδομίες, τελίτσες, γνωστά, θα είμαστε μπροστά του. Άρα η πρώτη συνδρομή θα έχει αυτό το χαρακτήρα για να ολοκληρωθούν μελέτες και σχέδια. Δεύτερον, η δεύτερη μεγάλη συνδρομή θα είναι οικονομική. Θα στηρίξουμε οικονομικά το μεγαλεπίβολο αυτό σχέδιο για τη Νέα Τούμπα.
0: Με πόσα χρήματα, κύριε Υπουργέ?
2: Σας απάντησα πριν.
0: Ότι
2: αυτά θα οριστικοποιηθούν όταν βγουν οι τελικές μελέτες και τα τελικά σχέδια.
1: Άρα μία ακόμη συνέντευξη τον Οκτώβριο. Το κλείνουμε από τώρα.
2: Άλλο του Οκτωβρίου ο ανάδοχος για το Καφτατζόγλου, μην τα μπερδεύουμε.
0: Ναι.
1: Ωραία,
0: και άλλο και άλλη το κατασκευή του γηπέδου του ΠΑΟΚ.
1: Α, είπατε μέσα στο 26 θα είναι τότε, θα καθοριστεί.
2: Το 26 θα βγει ανάδοχος για το Καφτατζόγλου. Τα 11,6 εκατομμύρια. Και προσέξτε τώρα τι ποικιλία θεμάτων έχουμε. Να μιλάμε για τόσα έργα που σε άλλη περίπτωση δεν θα μιλάγαμε για τίποτα και θα λέγαμε τι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά. Και αυτή τη στιγμή τρέχουμε έργα που έχουμε δώσει λεφτά. Και δεν είναι αυτά.
1: Τόσα που μπερδευόμαστε.
2: Δεν πήγατε στον Άρη το μπάσκετ. Ναι. Πόσα λεφτά έχουμε δώσει.
0: Ναι, γιατί υπουργέ μου, γιατί όταν κατασκευάζεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει στο ΟΑΚΑ. Ο ΠΑΟΚ πού να παίξει, σε ποιο ΟΑΚΑ να παίξει στη Θεσσαλονίκη, αφού η Θεσσαλονίκη μονίμως ήταν στην πίσω αυλή του εθνικού προγραμματισμού.
1: Μπροστά όμως τώρα. Ναι. Μιλάμε για ένα μικρό ΟΑΚΑ.
0: Θα το δούμε στην πράξη. Περιμένουμε.
2: Κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι κάτι που παραδέχτηκα ο ίδιος. Αλλά επειδή στην πολιτική, ξέρετε, η ανταμοιβή είναι ηθικού χαρακτήρα.
0: Έτσι.
2: Όλα αυτά τα έργα που 3,5 χρόνια έχω ανακοινώσει και ήδη χρηματοδοτήθηκαν και τρέχουν στη Θεσσαλονίκη και είναι αθλήλυπτα. Μοναδικά είναι άδικο. Να μην τα αναγνωρίζουμε τουλάχιστον.
1: Τα αναγνωρίζουμε. Έχω όμως μια αγωνία γονέων. Γονέων για τα κολυμβητήρια.
0: Έτσι, αυτό
1: για το εθνικό. Εγώ θα σας πάω πολύ πίσω. Εκεί κοντά στο 11-12 ήμουν τότε δημοσιογράφος στην τηλεόραση και έτρεξα. Γιατί οι γονείς διαμαρτύρονταν από τότε, τώρα μιλάμε 15 χρόνια πριν, αυτό το έρμο το εθνικό κολυμβητήριο. Εκεί στις φοιτητικές εστίες από δίπλα, δίπλα στο Καφτατζόγλιο, παραδίπλα δηλαδή. Ακόμη να λυθεί το πρόβλημα.
0: Από
1: οι μαθητές και οι πολίτες δεν μπορούν εκεί να κολυμβητήσουν.
0: Από 1η Μαρτίου του 25 είναι κλειστό το εθνικό κολυμβητήριο.
1: Και κατά καιρούς
0: και
1: πριν
0: γονείς,
1: έκλεινε, άνοιγε.
0: Για να μας ακούσει, να μας καταλάβει και ο κύριος Βρούτσης.
1: Τα ξέρει.
0: Λοιπόν, οι γονείς αναγκάζονται να πηγαίνουν τα παιδιά στο Ποσειδόνιο γιατί είναι κλειστό το εθνικό κολυμβητήριο. Η απάντηση του αρμοδίου υπουργού ποια είναι, κύριε Βρούτση?
2: Λοιπόν, η απάντηση του αρμοδίου υπουργού είναι: πρώτον, λυπάμαι που είναι κλειστό το εθνικό κολυμβητήριο. Αυτό το εμβληματικό μεγάλο αθλητικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι όμως αναγκαίο να είναι κλειστό. Και κλείσε με απόφαση δική μου. Που είχε κλείσει και το Καφτατζόγλου και ξανάνοιξε με όρους ασφάλειας.
0: Ναι, πότε θα ανοίξει δηλαδή?
2: Και το ΆΚΑ.
0: Ναι, ναι.
2: Θα σας απαντήσω.
0: Ναι, ναι.
2: Για να καταλάβει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης. Άλλαξε όλο το περιβάλλον και αποτελεί και αυτό μια μεταρρυθμιστική δομική αλλαγή του Υπουργείου στο θέμα της ασφάλειας των αθλητικών υποδομών. Το εθνικό κολυμβητήριο από το 65-70 που λειτουργούσε, ακούστε το αυτό, δεν είχε ούτε οικονομική άδεια. Τα παιδιά έμπαιναν μέσα και δεν ξέραμε αν θα βγουν. Αυτό μπορώ να εισπράξω εγώ σήμερα. Που δεν έχει ούτε οικονομική άδεια. Ορίστε.
1: Θέματα στατικότητας.
2: Αν δεν έχει οικονομική άδεια, δεν υπάρχει ούτε στατικότητα. Τι κάναμε λοιπόν, τι έπρεπε να κάνει ο Υπουργός Αθλητισμού? Πρώτα να το κλείσει. Δεύτερον, να βρει εναλλακτικά κολυμβητήρια για να πάνε τα παιδιά που κάνουν.
0: Για το μεσοδιάστημα, ναι.
2: Τρίτον, να κάνει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται για να ξανανοίξει. Ξεκινάω λοιπόν. Ένα. Βγάλαμε την πιο σύγχρονη οικονομική άδεια, αφού το κλείσαμε. Βγήκε η οικονομική άδεια, η πρώτη ενέργεια. Δεύτερον. Έχει και στατική μελέτη για όλο το κολυμβητήριο, το εθνικό, το οποίο τα αποτελέσματά του είναι τραγικά. Έδειξε ότι ήταν άκρος επικίνδυνο. Και εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι πώς διαμαρτύρονται κάποιοι άνθρωποι του αθλητισμού αντί να λένε καλά που έκλεισε και πάμε να φτιάξουμε το καινούργιο, βγάλανε κραυγή γιατί.
0: Ναι, αλλά οι κολυμβητές, για παράδειγμα, όπως ο κύριος Απόστολος Σίσκος, ο πρωταθλητής μας της Ευρώπης, είπε με δήλωσή του στην ΕΡΤΡΙΑ: το εθνικό κολυμβητήριο πρέπει να ανοίξει χθες.
1: Και συνοστίζονται οι κολυμβητές στο Ποσειδόνιο. Ναι, υπάρχει θέμα στο Ποσειδόνιο, μετακυλείται δηλαδή το πρόβλημα.
2: Θα μπορούσα να δεχτώ. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σίσκο, τον οποίο είναι ένα εξαιρετικό παιδί και αθλητής, τίμησε τη χώρα μας και τα εθνικά χρώματα. Και ό,τι γίνεται. Γίνεται και μάλιστα με μεγαλύτερη ταχύτητα. Πρώτον, ο κύριος Σίσκος το είπε γιατί έκλεισε το κολυμβητήριο. Δεν ήξερε ότι έπρεπε να κλείσει. Έκλεισε και σωστά έκλεισε και μπράβο στην πολιτεία που έκλεισε. Δύο. Βγάλαμε το κουκιάδια. Βγάλαμε τη μελέτη στατικής επάρκειας και τώρα είμαστε στο τρίτο επίπεδο να γίνουν αρχιτεκτονικές μελέτες. Μόλις ολοκληρωθούν οι αρχιτεκτονικές μελέτες, σκεφτείτε ότι περνάμε από τη Γραφειοκρατία και του Πανεπιστημίου, γιατί δεν ανοίξει το Υπουργείο Αθλητισμού. Είναι του Πανεπιστημίου το Εθνικό Κολυμβητήριο και το Υπουργείο βγάζει αθλητισμό, χρησιμοποιεί το χώρο αθλητικά. Πάμε στη δημοπράτησή του. Εδώ θα χρειαστούν αρκετά εκατομμύρια. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα φτάσουμε τα 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
2: Θα σας απαντήσω λοιπόν και αυτό κρατήστε το σύνδεση.
0: Ότι?
2: Ότι είμαστε έτοιμοι ως Υπουργείο Αθλητισμού, μόλις ολοκληρωθούν οι μελέτες, να δώσουμε τα χρήματα να δημοκρατηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Και θέλω να
0: άρα,
2: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
2: Και αυτό το λύνουμε.
0: Ναι.
2: Το λύνουμε. Και σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέσα στο 27, θα έχει ολοκληρωθεί το κολλητήριο του Ποσειδονίου. Μου είπατε για το Ποσειδόνιο. Το Ποσειδόνιο είναι μια μεγάλη αθλητική εγκατάσταση.
0: Ευτυχώς που υπάρχει και το Ποσειδόνιο και πηγαίνει ο κόσμος στα μωρά του, ναι.
2: Τι δεν ξέρει όμως ο κόσμος. Ναι. Το Ποσειδόνιο το εξχρονίσαμε με περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Πότε θα ολοκληρωθεί το Ποσειδόνιο που ήδη λειτουργεί μέσα στο 26.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, το Ποσειδόνιο.
0: Το 26, το εθνικό κολυμπητήριο το 27. Ναι, ναι.
2: Το 27 θα δημοπρατηθεί.
0: Θα δημοπρατηθεί.
2: Ναι, ναι, ναι. Ενώ το Ποσειδόνιο ολοκληρώνεται μέσα στο 26 και είναι πλήρως λειτουργικό, δηλαδή μέσα στους επόμενους τρεις μήνες έχει τελειώσει το θέμα του Ποσειδόνιου. Όπως και μέσα στο 27 θα συμβεί το εξής. Στην Μίκρα που έχουμε το κλειστό του μπάσκετ, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια κλειστό, της Μίκρας. Το κλειστό του μπάσκετ που ήταν ένα χρέπι, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Ναι, ναι, καλά κάνετε το λέτε.
2: Αυτά το δρομολογήσαμε με 1,7 εκατομμύρια. Τέλος του 27 θα παραδοθήσει στον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης.
1: Και τι θα γίνει με τις ομάδες ό,τι αφορά την κολύμβηση, το κολυμπητήριο
2: Κάπα. Ακούστε και την άλλη είδηση. Σας είπα λοιπόν, Ποσειδόνιο 26. Το κλειστό του μπάσκετ μέσα στο 27. Αυτά ήταν κλειστά, έτσι. Δεν μιλάμε, μιλάμε πράγματα δομικά. Και τρίτον, στο εθνικό κολυμπητήριο, για το οποίο συζητάμε, η προσπάθεια που γίνεται, και αυτό είναι το καινούργιο που λέω πάλι δημόσια, είναι ότι μετά τις μελέτες και τη δημοπράτηση θα προτεραιοποιήσουμε έτσι ώστε μέχρι τέλος του 27 να λειτουργήσει η εξωτερική πισίνα του Εθνικού Κολυμπητηρίου. Με πλήρη ασφάλεια και θετική επάρκεια. Δηλαδή θα δοθεί Ολυμπιακών Διαστάσεων πισίνα στον κόσμο και τον αθλητισμό του Ιδρύου Στίβου της Θεσσαλονίκης.
1: Να μας απαντήσετε λίγο και για τις ομάδες. Επιγραμματικά, αν θέλετε, γιατί δώσατε τις τέσσερις λωρίδες στην πισίνα Κάπα στη Θέρμη. Είναι αρκετό όμως αυτό για να εξυπηρετηθούν, προβλέπετε κάτι για αυτούς? Κάτι επιπλέον εννοώ.
2: Συγγνώμη, αυτό το επίπεδο δεν το ελέγχω εγώ, το ελέγχουν οι διοικήσεις. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι έμεσα, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Όπως βρίσκουμε λύσεις συμπληρωματικές εκτός αυτά που σας είπα, το κολυμπητήριο στο Ρεόκαστρο. Είδατε ότι αναγνωρίσαμε τη Δημοτική Αρχή, την υπευθυνότητα της Δημοτικής Αρχής του Ροκάστρου και τους δώσαμε 5 εκατομμύρια και μετατρέπουμε το κολυμπητήριο σε ένα υπερσύγχρονο κλειστό. Θα είναι έτοιμο τέλος του 27. Καταλαβαίνετε γιατί αλλαγές μιλάμε. 5 εκατομμύρια τα πήρε ο Δήμαρχος του Ροκάστρου και θα έχει έτοιμο κλειστό κολυμπητήριο τέλος του 27.
0: Και υπογράψατε και μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Θερμαϊκού. Με το Δήμο Θερμαϊκού.
2: Αυτό, άλλο. Και πάμε τώρα πιο δίπλα. Πιο δίπλα ετοιμάζεται η μεγαλύτερη κολυμβητική παρέμβαση μετά αυτή του ΆΚΑ σε όλη τη χώρα και είναι και το μεγαλύτερο έργο αθλητικό που γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. 32 εκατομμύρια ευρώ. Η μεγάλη Κυψέλη κολυμβητικών δεξαμενών στον Λάζαρο τον Κυρίζανο, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον δήμαρχο, είναι δήμαρχος στο Αμπελοκήπων. Ετοιμάζεται το μεγαλύτερο κολυμβητήριο της χώρας μετά το ΆΚΑ. Και αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο αθλητικό έργο της πατρίδας μας. 32 εκατομμύρια ευρώ. Είναι λόγια, όχι, θεμελιώνεται. Θεμελιώθηκε με τον Πρωθυπουργό. Ήμουν εκεί με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων. Πιστεύω σε 2 χρόνια θα είναι κάτι μοναδικό. Αντάξιο του ΆΚΑ.
0: Δώστε και μια ευχή, καθώς κλείνουμε τώρα. Μάλλον πριν την ευχή. Λοιπόν, κάνουμε ένα conclusion συμπερασματικά τον Οκτώβριο. Οκτώβριο έχουμε τώρα.
2: Να πω και κάτι για τον Άρη.
1: Εννοείται να μας πείτε για τον Άρη, αλλήμον το θέλουμε.
2: Ο Άρης, με τον οποίο εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνει στο μπάσκετ, εννοώ. Έχουμε έτοιμο το νομοσχέδιο για την παραχώρηση του Αλεξανδρίου του Παλέντε Σπορ στον Άρη.
0: Κούκλα έγινε. Το Παλέντε Σπορ έγινε κούκλα. Είδα από μέσα τα βίντεο.
2: Με λεφτά του κράτους.
0: Ναι, ναι.
2: Με λεφτά της πολιτείας. Τα βάζει ο Άρης τώρα. Τα βάζει ο Άρης. 780.000, αν δεν κάνω λάθος, είναι. Τα βάζει ο Άρης και τα συμψηφίσουμε με τα μισθώματα.
0: Επιπλέον θέσεις.
2: Βλέπετε πόσο νοικοκυριαμένα τα κάνουμε, κύριε Τρέλα.
1: Πολύ ωραία να μας έρχεστε συχνά να βλέπετε τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης. Να ρίχνετε λεφτά.
0: Όχι, δεν φεύγει έτσι ο Υπουργός. Λοιπόν, είναι το θέμα. Κάνουμε συμπερασματικά Και βλέπουμε τι, τον Οκτώβριο που είναι τώρα 4 Οκτωβρίου έχουμε. Μέσα τον Οκτώβριο, δηλαδή μέσα στον τρέχοντα μήνα, mm-hmm. θα έχουμε την προκήρυξη για το Καφτατζόγλιο, για τα 11 εκατομμύρια.
1: 11,6 εκατομμύρια.
2: Να το πω, 11,6 εκατομμύρια, ενώ όλα τα έργα, τα αναγκαία έχουν ήδη γίνει για να μπει ο Άρης, να μπει ο Ηρακλής. Να παίξει άνετα το παιχνίδι.
0: Έτσι, να παίξει και ο Ηρακλής, γιατί και ο Ηρακλής μπορεί να ανέβει βαθμολογικά
1: και
0: να παίξει και στην
1: Πάοκ.
0: Ευρώπη. Και να παίξει στην Ευρώπη. Επομένως,
2: αυτό το Καφτατζόγλιο με τις αλλαγές που κάνουμε είναι ήδη πάρα πολύ καλό, καινούργιο, αναβαθμισμένο. Μετά από τα 11,6 εκατομμύρια καταλαβαίνετε πόσο είναι.
0: Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε
1: μικρό
0: το
1: σταυρό. Άκα είπατε.
0: Κάτσε λίγο, βρε Ελένη μου. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε το σταυρό μας ότι θα μπορέσει τον Ιούνιο του 27 ο ΠΑΟΚ να φύγει, να φιλοξενηθεί στο Καφτατζόγλιο και να μπορέσει να ξεκινήσει η κατασκευή του νέου γηπέδου της Φωλιάς του Δικεφάλου.
2: Πάντα χρειάζεται και ο παράγοντας τύχη, πάντα χρειάζεται και να πέσουμε σε κανένα εργολάβο, πάντα χρειάζονται όλες αυτές τις προϋποθέσεις που είναι για όλα τα δημόσια έργα.
0: Ναι.
2: Η πολιτεία έχει κάνει το έργο της όμως, κύριε Τριανταφυλλίδη. Έδωσε λεφτά που δεν τα έχει ξαναδεί ποτέ η Θεσσαλονίκη.
1: Και ελπίζουμε να λάβετε και όλες τις αναγκαίες διασφαλίσεις γι' αυτό. Να
0: επιλέξετε
1: το καλύτερο εργολάβο.
0: Δεν θα είμαστε
1: κρατική επαφή.
0: Να κρεμόμαστε τώρα στα αυτά του.
2: Αν τον διαλέγαμε τον εργολάβο, εμείς δεν θα είμαστε.
1: Να υπάρχει εποπτεία. Να υπάρχει εποπτεία.
0: Κάντε μια απευθεία ανάπτυξη.
1: Από πλαίσια επιλογή.
0: Χαριτολογώ.
2: Τον επιλέγουν διαγωνισμοί, κλειστοί, με διαφάνεια και εκεί χρειάζεται το σταυρό μας πραγματικά.
0: Αυτό είναι γιατί άμα γίνει προσφυγή στα στέκε, στα μέκε, στα βε.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν δεν είναι έτοιμο.
2: Είναι να είναι και καλός εργολάβος, πιστός στα χρονοδιαγράμματα, ενώ του έχουμε διασφαλίσει τα λεφτά, να παίρνει τα λεφτά και να εκτελεί τα έργα.
1: Ενστάσεις μπορεί να γίνουν και εκεί να μπλοκάρουν τη διαδικασία, γιατί το έχουμε δει στο παρελθόν.
0: Αυτό είπαμε.
2: Είναι μέσα στο πλαίσιο η ένσταση στον διαγωνισμό.
1: Άρα καθυστέρηση.
2: Θα κρατήσει και αυτή ένα χρονικό διάστημα.
0: Δεν μπορεί ο Υπουργός, είναι ξεκάθαρος, ο κ. Βρούτσης λέει. Εγώ δίνω τα λεφτά. Από εκεί και μετά, αν θα γίνουν ενστάσεις, άμα θα πάει στο ΣΤΕ, εγώ δεν μπορώ να το διασφαλίσω.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Άρα δεν μπορεί να διασφαλίσει.
2: Δεν διασφαλίζεται όμως, ανεξαρτήτου του χρόνου, ότι το έργο θα γίνει.
1: Ωραία.
0: Αλλά το έργο, όμως, το έργο μπορεί να γίνει και σε 2 χρόνια.
2: Θα γίνουν.
0: Ναι, Υπουργέ, το έργο μπορεί να γίνει και σε
2: 2 χρόνια. Θα γίνουν.
0: Καλά, δεν μιλώ για τον Άρη. Τώρα ξαναγυρίσαμε πάλι στον ΠΑΟΚ και λέω μπορεί να γίνει και σε 2 χρόνια και σε 3 χρόνια. Που σημαίνει 2 χρόνια επιπλέον καθυστέρηση για να ξεκινήσει η κατασκευή της τούμπας. Αυτό λέω.
2: Είναι ευλογία και ευχή ότι μπορούμε να μιλάμε πλέον για χρονοδιαγράμματα και όχι αν θα κάνουμε ένα έργο. Σκεφτείτε, ωραία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα, κύριε Βρούτσι, θα βοηθήσει να γίνει κάτι στο Καφτατζόγλιο. Και εγώ σας λέω, βεβαίως είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να το δούμε με θετικό μάτι. Σκεφτείτε αυτό με την τοποθέτηση σήμερα.
0: Όχι. Υπουργέ. Και με τη σημερινή μου ιδιότητα ως δημοσιογράφος και με την προηγούμενη ιδιότητά μου, η Θεσσαλονίκη δεν παρακαλεί ούτε επαιτεί. Το δικαιούται και πρέπει αυτό να γίνει σε μια πόλη των 3 εκατομμυρίων κατοίκων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να έχουμε. Δεν είναι φτωχός συγγενής, παρακαλώ.
2: Επί 10 συμφωνώ με αυτό που λέτε.
0: Ορίστε.
2: Επί 10 συμφωνώ με αυτό που λέτε.
0: Ωραία. Τελείως.
2: Γιατί γι' αυτό ακριβώς η Θεσσαλονίκη έκανε αυτές τις διαπιστώσεις ότι είχε μείνει πίσω η Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
2: Και τώρα θα μπει μπροστά από όλους.
0: Ωραία. Δώστε
2: και πιο ισχυρά στον αθλητικό κράτη της χώρας από ποτέ.
0: Δώστε και μια ευχή στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου για το βράδυ και όλα καλά.
2: Η ευχή, ήμουνα προχθές στην Τούμπα. Συγκινήθηκα, δάκρυσα όπως όλοι οι Έλληνες από περηφάνεια και χαρά.
0: Ναι, στον εθνικό ύμνο όλος ο κόσμος έψελνε τον εθνικό ύμνο. Έτσι.
2: Έχουμε μια εξαιρετική νέα ομάδα με πολύ διαφορετικό ταπεραμέντο από αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα. Ας την πιστέψουμε, ας την δώσουμε όλη την ευχή μας.
0: Ωραία.
2: Και αυτά τα παιδιά θα τα καταφέρουν.
0: Ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε μαζί μας.
0: Ευχαριστούμε θερμότατα. Ανανεώνουμε.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού.
0: Να πιέσουμε.
2: Πρώτη προτεραιότητα.
1: Και σας περιμένουμε.
2: Τελεία.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Βρούτσι. Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται ξεκινάει η διαδικασία για την ανακαίνιση ουσιαστικά του Καφτατζογλίου με την προκήρυξη εντός του μηνός Οκτωβρίου. Το θέμα είναι τώρα με τα κατασκευαστικά έργα, τι ακριβώς γίνεται, είναι ένα ερώτημα. Με το Εθνικό Κολυμπητήριο και αυτό δρομολογείται, και όλα τα άλλα επιμέρους έργα στους επιμέρους δήμους, όπως ακριβώς ανακοινώθηκαν, να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει αυτή η οικοδόμηση όλων αυτών των στοιχείων, εκείνων που θα επιτρέψουν ο προγραμματισμός για την φωλιά του Δικεφάλου, για τη φωλιά του ΠΑΟΚ, να υλοποιηθεί και επιτέλους να ανοίξει αυτή η διαδικασία κατασκευής του νέου γηπέδου.

0: Λοιπόν, μένουμε στα αθλητικά μας νέα, καθώς η ημέρα το προβλέπει.
1: Και να πάμε στο Θοδωρή Φελάνη, το συνάδελφό μας, επί των αθλητικών. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Εθνική Ελλάδος απέναντι στην Εθνική Γερμανία. Τι λένε τα δικά σου προγνωστικά? 10 παρατέταρτο απόψε το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Και πρέπει να σας πω ότι έχει γεμίσει η Θεσσαλονίκη. Έχω αρχίσει να βλέπω ελληνικές σημαίες.
0: Μισό λεπτό. Πριν από αυτό, άκουσες τη συνέντευξη του κυρίου Βρούτση, Θοδωρή? Πριν από λίγο τον είχαμε. Θα χρειαστεί να την μελετήσεις. Να την μελετήσεις, να την δεις, να την ακούσεις. Θα την αναρτήσουμε. Είπε πολύ σημαντικά πράγματα και για το Καφτατζόγλιο και για την Τούμπα και για το Εθνικό Κολυμπητήριο
1: και για τον Άρη. Σειρά,
0: και για τον Άρη προφανώς. Λοιπόν, να δούμε υλικό θα σου δώσουμε για να μπορέσεις.
2: Ναι, είναι, υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες και πολύ καλά κάνατε και το φιλοξενήσατε, γιατί ειδικά καλά το Καφτατζόγλιο είναι θέμα το οποίο, όπως φαίνεται, όλα τελειώνουμε το Καφτατζόγλιο. Δηλαδή το πράγμα πάει καλά, αυτή την ενημέρωση τελευταία. Όμως εκεί που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, δεν ξέρω για τα κολυμπητήρια, σας είπα, παιδιά, είναι τεράστιο το πρόβλημα και από γονείς έχω διαρκώς οχλήσεις. Αυτά τα οποία συμβαίνουν και με το εθνικό και με την έλλειψη δεξαμενών.
0: Μέσα στο 26 τελειώνει το Ποσειδόνιο. Μέσα στο 27 προκυρήσεται, γιατί δεν είχε ούτε.
1: Τέλος του 27 θα λειτουργήσει το εθνικό, είπε.
0: Ναι.
1: Θα λειτουργήσει
0: όχι,
1: τέλος
0: όχι,
1: του 27.
0: Όχι, δεν θα λειτουργήσει το 27. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν.
1: Εγώ το έχω σημειωμένο.
0: Όχι. Είπε ότι μέσα στο 27 θα προκηρυχθούν τα έργα για την κατασκευή στο εθνικό.
1: Θα
0: αλλά το ουσιαστικό είναι για το Ποσειδόνιο, το οποίο αναπληρώνει τις ανάγκες.
1: Και δέχεται και όλο το φόρτο.
0: Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό
2: κομμάτι.
0: Πάμε στο
2: κοίταξε τώρα, ναι, ξεκινήσατε κάτι να λέτε όντως, δηλαδή από το πρωί στο Λευκό Πύργο, γαλανόλευκος φάρος, κόσμος, σημαίες, ο καιρός είναι θαυμάσιος, φυσικά υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη προσμονή για αυτό το μάτς. Μεγάλη απουσία, Αλέξανδρε, το ξέρεις, Χρήστος Τζόλης, θλάσσι με την Ολλανδία, κάνει το μάτς, φώναξε ο Γιωβάνοβιτς τον Δημήτρη Πέλκα και τον έβαλε στην αποστολή. Τώρα γίνονται, ξέρεις, θα τζογάρουμε τώρα κι εμείς λίγο. Όλοι λένε σχήμα, εντεκάδα κτλ. Να καταθέσω
0: πες
2: και μας, τη δική μου έτσι άποψη. Λοιπόν, Τζολάκης δεν αλλάζει. Τετράδα στην άμυνα. Σάλιακας, στόπερ Μαυροπάνος, Ρέτσος ή Μιχαηλίδης, θα δούμε. Γιατί δοκιμάζει και τον Μιχαηλίδη και είναι λογικό, ένας εξαιρετικός παίκτης.
0: Στην
2: αριστερά,
0: στην άλλη πλευρά
2: ποιος? Τσιμίκας. Πήγα να πω.
0: Προφανώς.
2: Κουρμπέλης Ανδρούσος στο κέντρο. Ανδρούσος, εκεί βάλετε και μια παρένθεση. Και ο Ζαφίρης είναι έτοιμο πόλεμος, αλλά νομίζω ότι κυρίως θα επιμείνει στον Ανδρούσο. Στα χαφ, δεξιά Καρέτσας. Μασούρας αριστερά. Ο Παυλίδης στην κορυφή. Και πίσω από τον Παυλίδη, ο Ιωαννίδης. Και εκεί θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και τον Κοστούλα. Θυμίζουμε ότι μπροστά, δηλαδή.
0: Βέβαια, ο Κοστούλα.
2: Έχει και τον Δουβίκα, έχει και τον Τετέι.
0: Πεχταράδες είναι όλοι. Ποιο θα πρωτοβάλει.
2: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, είμαστε όμως. Αγαπάμε Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς είπε και το είπε με συγκίνηση. 20 χρόνια ήταν στον Ηρακλή. Εδώ ουσιαστικά μεγάλωσε, ανδρώθηκε, έδειξε την αξία του και σαν ποδοσφαιριστής και σαν άνθρωπος και σαν συμπεριφορά ποδοσφαιριστή, ολοκληρωμένη προσωπικότητα, και πραγματικά τον αγαπάμε πολύ τον Γιωβάνοβιτς, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, και πραγματικά θέλουμε να πούμε ότι την απόλυτη εμπιστοσύνη που του έχουμε όλοι οι Έλληνες σε αυτή τη διαδικασία. Μας έκανε περίβατο, τέτοια χαρά που μας έδωσε με την νίκη με τη Γερμανία, μέσα στη Γερμανία, δεν πρόκειται, παιδιά, αυτό έγινε, πάει, τελείωσε.
2: Ήταν άθλος.
0: Τι τώρα, τι να λέμε. Κερδίσαμε. Εγώ θα σου πω αυτούς που δεν είναι ας το πούμε οι ονομαστοί. Ταπεινή μου άποψη, αγαπητέ μου Θοδωρή και αγαπητή μου Ελένη. Λοιπόν, Σάλιακας. Πριν από αυτά τα μάτς δεν το ξέραμε το Σάλιακα.
2: Πολύ καλός.
0: Λοιπόν, όχι, το παιδί ήταν ο εθνικός ύμνος και έκλαιγε. Έκλαιγε με τον εθνικό ύμνο.
1: Δεν κλαίει μόνο αυτός, κλαίει όλη η Ελλάδα.
0: Όλη η Ελλάδα,
1: να ξέρετε,
0: δηλαδή,
1: σήμερα το πρωί, ναι, στον Λευκό Πύργο μπροστά στη Θεσσαλονίκη, άνοιξε ελληνική σημαία 25 μέτρων. Τα μέλη του επίσημου συλλόγου φιλάθλων της Εθνικής Γαλανόλευκος Φάρος την άπλωσαν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι την άπλωσαν για να καταλάβετε πώς νιώθει και ο Έλληνας πολίτης όταν βλέπει την Εθνική και αυτά τα λιοντάρια στα οποία αναφέρεστε να δίνουν αυτόν τον αγώνα.
0: Ένα είναι ο Σάλιακας. Δεύτερος, ο Ανδρούτσος. Τι παίχτης είναι αυτός. Κάποια στιγμή τον είχα ακούσει στον Ολυμπιακό, έπαιζε, πού έπαιζε. Και τον πήρε ο Όφη. Και βέβαια εμφανίζεται, καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο ο Όφη βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, όχι μόνο εξαιτίας του Ανδρούτσου αλλά και των λοιπόν παιχτών, αλλά παιχταράς, με κεφαλαία και αερογραμμένα. Τώρα μιλάω για τους μη επώνυμους.
2: Θα σας πάω κάπου αλλού τώρα και αν θέλετε να κλείσουμε και με αυτό. Αλέξανδρε, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς τώρα, έρχεται το Sky Sports, το γερμανικό, και λέει, έχουμε ρεπορτάζ. Παιδιά, ο Καρέτσας, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε η ομάδα, η Dortmund, η ομάδα του, από την εθνική ομάδα του Γιοβάνοβιτς, να έχει μια ειδική διαχείριση, επειδή μου μην τον χρησιμοποιείτε.
0: Μην το ζορίζετε,
2: πολύ,
0: μην το ζορίζετε
2: πολύ, γιατί τον έχουμε εδώ στην Dortmund και τον θέλουμε φρέσκο και για την πόλεμο. Τώρα αυτό συμβαίνει βέβαια, 24-48 ώρες πριν το μάτς, είναι λίγο περίεργο και βγαίνει ο Γιοβάνοβιτς και λέει, όχι, το ρεπορτάζ μου λέει αυτό, αλλά εγώ δεν έχω καμία ενόχληση από την Dortmund για το πώς θα διαχειριστώ τον παίκτη εδώ. Το καταθέτω γιατί έχει το ενδιαφέρον του. Ξαφνικά οι Γερμανοί τώρα λένε ότι η Dortmund λέει στο Γιοβάνοβιτς, μην το βάλει πολύ.
0: Θοδωρή, αυτή είναι η πρέπουσα, η δέουσα, η αρμόζουσα απάντηση του εθνικού προπονητή μας, έτσι, του εθνικού μας coach. Αυτή είναι, έπρεπε να είναι η απάντηση και αυτή είναι. Και δείχνει την στιβαρότητα και την στεναρότητα με την οποία οικοδομεί αυτή την ομάδα. Τώρα παίζουν τα παιδιά για την πατρίδα τους. Γιατί εδώ παίζουν και βάζουν γκολ και φυλάνε το εθνόσημο. Τι να λέμε τώρα.
1: Και ο Γιοβάνοβιτς ο προπονητής αναγνώρισε ότι υπάρχει μια κόπωση ή μια πίεση στην εθνική. Είναι δύο παράγοντες που θα λειτουργήσουν κάπως επιβαρυντικά.
0: Τέσσερα μάτς το ένα πίσω από το άλλο, παιδιά. Τι γίνεται. Δεν είναι ρομπότ. Άνθρωποι είναι, λογικό είναι. Ήδη χάσαμε, ας πούμε, χάσαμε. Χτύπα ξύλο, δηλαδή μια χαρά είναι το παιδί. Όχι, όχι, για τον Τζόλι μιλάω.
1: Για τον
0: Τζόλι. Είχαμε και νωρίτερα τον Κωνσταντέλια, φαντάζεστε να είχαμε και τον Κωνσταντέλια, ας πούμε.
2: Και τον Κωνσταντέλια,
0: θα τρέλαινε κόσμο. Θα τρέλαινε κόσμο. Δεν είναι αν είχαμε τον. Και τον
1: Γιάννη Κωνσταντέλια. Τα προγνωστικά
0: τι λένε
2: πάντως. Κοίταξε, δεν είμαστε το φαβορί. Τώρα αυτή η απουσία του Τζόλι είναι σημαντική. Οι Γερμανοί τώρα, να σας πω το πω έτσι λαϊκά, έχουν λυσάξει. Εντάξει, ήταν μεγάλο το κάζο που πάθανε. Αυτή τη στιγμή προηγούμαστε στον όμιλο. Είμαστε πρώτοι με δύο νίκες, μία ισοπαλία. Αν τα καταφέρουμε και σήμερα πάμε για πρόκριση. Και τι σημαίνει αυτό, αν πάμε καλά στο Nations League, έχουμε μετά πολύ καλύτερη σκληρότητα.
0: Και έχει γίνει και μια καλώς εννοούμενη βεντέτα μεταξύ του Jurgen Klopp και του Τσιμίκα. Λέει τώρα θα μου δείξει αν αυτά που του έμαθα. Και λέει, ναι, γιατί ο Τσιμίκας τον πείραξε άσχημα. Λέει, έκανα ό,τι έπρεπε, ό,τι μου δίδαξε για να κερδίσουμε τη Γερμανία.
2: Μας αντιμετωπίζει με σεβασμό πάντως ο Κλοπ στις δηλώσεις.
0: Είναι αυτός μίλησε.
2: Δεν είναι όπως η Bild που βγήκε και είπε η Ανή.
0: Καλά τώρα, εντάξει, η Bild τώρα. Ο Γιούργεν Κλοπ τώρα είναι μεγάλο.
1: Πάντως έχουμε sold out. Και να πούμε ότι οι θύρες του γηπέδου ανοίγουν στις 7 παρατέταρτο. Έχουν αρχίσει. Θοδωρή, έχεις πράξει ότι έχουμε Γερμανούς στην πόλη φιλάθλους?
2: Χθες αυτό το πράγμα έτσι ρωτούσα και έψαχνα. Μου είπαν ότι έχουν πάρει εισιτήρια από την ΕΠΟ και θα έχουν, λένε. Ναι, θα
0: υπάρχει παρουσία.
2: Τώρα δεν έχει γίνει εισιτήρια βέβαια στην πόλη. Δεν μου έχουν πει έτσι από το ρεπορτάζ που έκανα αν υπήρχαν κάποιοι που έχουν συγκεντρωθεί σε κάποιο σημείο κτλ. Αλλά χθες από την ΕΠΟ λέγανε ότι δώσαν εισιτήρια. Αυτά, παιδιά.
1: Μπράβο. Και με την νίκη λοιπόν.
0: Άιτε, με την νίκη.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή.

Μεσημέρι Κυριακής λοιπόν, 1 παρά 10, παρά 8 θα έλεγα, και αυτό που πρέπει να γνωρίζετε όσοι μας ακούτε είναι πως έχουν έρθει ήδη οι αλλοίς με πούλμαν από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κατά βάση από την Αλεξανδρούπολη, από το Πορτολάγος, από την Καβάλα, όπως μας έκανε γνωστό νωρίτερα και ο Γιάννης ο Κωνσταντής, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιών Γρηγρή, στο πλαίσιο της κινητοποίησης που έχουν οι αλλοίς, που από την Τετάρτη είναι με τα καΐκια τους μέσα στο Θερμαϊκό, σε μια επαόριστον κινητοποίηση, διεκδικώντας ακόμη φθηνότερο πετρέλαιο. Αυτό που ζητούν από την κυβέρνηση είναι 50 λεπτά κάτω να πάει η τιμή του λίτρου για όσους έχουν τα καΐκια, καθώς οι τιμές που βάζουν πετρέλαιο είναι πάρα πολύ ψηλές. Ο ίδιος μας είπε ότι για τα 5 του σκάφη 25 μέτρα που έχει, από τα 25.000 ευρώ το μήνα, τα έξοδα πήγαν στα 40.000 ευρώ. Μεγάλη διαφορά. Ποιο είναι το θέμα τώρα για εσάς που κινείστε στην πόλη? Επειδή η συγκέντρωση ήταν στην πλατεία Αριστοτέλους, έχει γίνει και κατάληψη, έχουν βγει δηλαδή στην παραλιακή, στη Λεωφόρο Νίκης, οπότε έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εάν μπορείτε να αποφύγετε το συγκεκριμένο σημείο, καλό θα ήταν για να μην ταλαιπωρηθείτε. Αυτό βέβαια θα προκαλέσει αυξημένο φόρτο σε εναλλακτικές διαδρομές. Να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Και να σας πάω τώρα στο χώρο του πολιτισμού, ένα χώρο που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στον 102 FM, με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού, στο πανόραμα επικαιρότητας.

0: Έχουμε Αλέξανδρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, το Βασίλη Ζαρκαδούλα, που είναι υπεύθυνος της έκθεσης Van Gogh, The Immersive Experience, μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εγώ προσωπικά λατρεύω Van Gogh, μου αρέσει πολύ. Αλλά αυτή η έκθεση είναι του ονείρου. Δεν είναι μια έκθεση πηγαίνω και βλέπω πίνακες. Είναι πηγαίνω και μπαίνω μέσα στο έργο του Van Gogh με ένα εκπληκτικό, μοναδικό τρόπο. Το είδα δηλαδή στη τηλεόραση σε βίντεο, γιατί δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε όλοι οι Θεσσαλονικοί να το δούμε. Κύριε Ζαρκαδούλα, καλό μεσημέρι. Να μας πείτε εσείς τι μας περιμένει.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαρκαδούλα.
2: Καλό μεσημέρι να έχουμε. Μαζί με τα καΐκια στο Θερμαϊκό, νομίζω ότι μια έκθεση βιογραφικής είναι ό,τι πρέπει.
1: Καλό. Ναι, ναι, σουρεαλισμός, υπερεαλισμός, όλες οι θερμοτροπίες.
0: Όλα τα ρεύματα. Τι πληροφορίες να κάνουμε, ο ακροατής μας πρέπει να ενημερωθεί για το τι γίνεται στην πόλη.
2: Σωστό, σωστό. Πάντως, σίγουρα αν ζούσε ο Βαγκόγκ σήμερα θα το γράφιζε. Εγώ δυστυχώς είμαι στην Αθήνα σήμερα, γιατί στείλουμε μια άλλη έκθεση εδώ στην Αθήνα, τον Τιτανικό. Και δεν θα μπορέσω να το απολαύσω, αλλά συζητήσουμε για τον Βαγκόγκ λοιπόν, που είναι το σίγουρο.
1: Mm-hmm. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη έκθεση, εκτός και αν ήταν κάποια άλλη, πρέπει να έχει φιλοξενηθεί πριν από χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα.
0: 180.000 επισκέπτες και 80.000 μαθητές εκεί.
1: Μπράβο.
0: Στην Αθήνα, Αλέξανδρε, που θυμάσαι πάρα πολύ καλά.
1: Εκεί,
0: τα λέω καλά, κύριε Ζαρκαδούλα.
2: Εν μέρη, εν μέρη.
0: Ποια πήγαινα.
2: Τα συγκεκριμένα νούμερα που αναφέρεται είναι από την προσέλευση την περσινή που είχαμε στην Αθήνα.
0: Αθήνα.
2: Στο οποίο έγινε πραγματικά το αδιαφόρητο. Είναι η πιο πετυχημένη έκθεση που έχει δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα. 180.000 κόσμος. Είναι πάρα πολλοί κόσμος. Περίπου τα σχολεία ήταν πάνω από 70.000.
0: 80.000 δίνετε εσείς επίσημα.
2: Ναι, η προσέλευση ήταν καταπληκτική πραγματικά. Ούτε εμείς το περιμέναμε.
0: Τι περιμένει τον επισκέπτη?
2: Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει μια εμπειρία, γιατί πρόκειται για μια εμπειρία, δεν είναι μια επίσκεψη απλά για να δούμε 5-10 πίνακες. Okay. Σίγουρα υπάρχουν τα ακριβές αντίγραφα των πινάκων, τα οποία μπορεί να δει και να διακρίνει τους τρόπους, τα χαρακτηριστικά, την τεχνοτροπία με την οποία ο καλλιτέχνης δημιουργούσε, αλλά το διαφορετικό στοιχείο είναι η προσέγγιση ότι έχουμε πάρει το Van Gogh, έχουμε πάρει την ζωγραφική του και έχουμε κάνει ένα θεματικό πάρκο. Είναι λοιπόν μια εμπειρία που μπορεί κάποιος να δει πάρα πολλές πληροφορίες για τη ζωή του, έχει πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς ξεκίνησε, για το πώς δραστηριοποιήθηκε μες στη ζωή του, για τα πάθη του, για το ότι κανείς δεν τον πίστευε, ότι όλη του τη ζωή πούλησε μόνο ένα του πίνακα. Αυτό το πίνακα λένε ότι τον αγόρασε η νύφη του και όλη του την περιουσία, όλη την επιτυχία και τη δημοφιλία που είχε με τα θάνατον, την καρπόθηκαν οι δύο από τις τρεις αδερφές του, οι οποίες τον απέτρεπαν και του λέγανε ότι είναι ατάλλαντος και δεν είχε καθόλου λόγο να κάνει αυτό. Συγγνώμη.
0: Τα παιχνίδια της ζωής, λέω, αυτές που τον απέτρεπαν τελικά καρπόθηκαν το φίλος από την τέχνη του.
2: Θα δούμε διάφορα πράγματα, διάφορα στάδια της ζωής του, από τις επισκέψεις του στον Τρελάδικο, από την επίσκεψη του σε διάφορα σοφογονιστικά ιδρύματα, από τον εξορισμό, από το εξορισμό του στα δωμάτια του στην Άρλ. Όλη αυτή τη γοητεία του καλλιτέχνη που ο Van Gogh, ξέρετε, για τους Έλληνες είναι ο πιο δημοφιλής ζωγράφος, ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης. Είναι πιο δημοφιλής ακόμα και από τον Γκρέκο, που είναι δικός μας. Γιατί οι Έλληνες έχουν μάθει να ταυτίζονται με πρόσωπα. Και για κάποιο λόγο ο Van Gogh μας ταιριάζει. Μας θυμίζει κάτι από αρχαία ελληνική τραγωδία.
0: Όντως. Και όλα αυτά να βιώνουν μέσω υψηλής ποιότητας εικόνων και προβολών που κατακλείζουν το χώρο σε κάθε επιφάνεια με φως, χρώμα, κίνηση. Τα βίντεο είναι εκπληκτικά.
2: Ναι, και αυτή είναι και η μοναδικότητα αυτής της εκθέσης, γιατί δεν ερχόμαστε μόνο στην ζωή του, στην σκηνογραφία.
0: Κίνηση, τα βίντεο είναι εκπληκτικά.
2: Ναι, και αυτή είναι και η μοναδικότητα αυτής της εκθέσης, γιατί δεν ερχόμαστε μόνο στην ζωή του,

0: σε μια ταινία 32 λεπτών να ξεπυλίγονται μπροστά του.
1: Πλήρης διαδραστική εμπειρία πολλαπλών αισθήσεων. Έτσι δεν μας αφήνεται. Μόνοι μας εγρήγορση είναι όποιος μπαίνει.
0: 100% και βέβαια το αποκορύφωμα είναι το πρώτο τελευταίο δωμάτιο που είναι το VR με το οποίο ο επισκέπτης μπαίνει μέσα στα έργα του Van Gogh. Φανταστείτε δηλαδή να περπατάμε μετά από την έναστη νύχτα. Φανταστείτε λοιπόν να περπατάμε και γύρω μας να μην αφιστάνε θέμα και να μπορούμε σχεδόν να τα ακουμπήσουμε.
1: Καταλαβαίνεις το έργο του, μπαίνεις μέσα στο έργο του. Πόσο χρόνο χρειάζεται ο επισκέπτης για να ξεναγηθεί και να χωρίς να είναι πιεσμένος να απολαύσει αυτή την έκθεση?
0: Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη έκθεση. Συνήθως ο μέσος όρος είναι γύρω στις 1,5 ώρα, 1 ώρα και 3 τέταρτα.
1: Με ξεναγήσεις ή μόνος του, μπορεί και μόνος του?
0: Μπορεί κάποιος να κλείσει η ξεναγήση, αλλά δεν είναι και απαραίτητο, γιατί η έκθεση αυτή είναι δομημένη έτσι, ούτως ώστε να μπορεί ανα πάσα στιγμή να διαβάζει οποιαδήποτε στοιχείο έχει, είτε κάποιο barcode σε διάφορες γλώσσες, να βλέπει όλα τα στοιχεία της έκθεσης.
1: Να μας πείτε και για το εισιτήριο.
0: Εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Και είναι μέχρι 15 σε διάφορα πακέτα. Τα μαθητικά εισιτήρια είναι στα 9 ευρώ. Είμαστε ανοιχτοί καθημερινά για σχολεία και για ελεύθερους επισκέπτες μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και Σαββατοκύριακα, Παρασκευή Σαββατοκυριακή από το πρωί από τις 10 μέχρι τις 8 το βράδυ.
1: Πόσο θα μείνετε στην πόλη μας?
0: Δυστυχώς δεν θα μείνουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς θα μείνουμε μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Η αποδοχή που έχει από τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε. Το πρώτο Σαββατοκύριακο έβαλε πάνω από 3.000 άτομα, το οποίο είναι συγκλονιστικό νούμερο για Θεσσαλονίκη. Γιατί μιλάμε για μια πόλη 800.000. Δείχνει ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι sold out. Θα θέλαμε να μείνουμε παραπάνω, αλλά δυστυχώς, επειδή υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να φύγουμε να τελειώσει η έκθεση τα μέσα Ιανουαρίου.
1: Έκθεση που έχει ταξιδέψει, Αλέξανδρε, σε 30 χώρες παγκοσμίως με εκατομμύρια θεατές.
2: Εγώ θέλω να
0: και μάλιστα
2: πείσω...
0: να σημειώσω εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε, ότι η έκθεση που έχουμε φέρει πριν έρθει στην Αθήνα ήταν στο Λονδίνο και έκανε 1.100.000 επισκέπτες. 1.100.000-1.200.000 επισκέπτες. Είναι τεράστιο το νούμερο.
2: Οκ, πάμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζαρκαδούλα, μέσα στη Διεθνή Εκθέση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζημητρίου. Ακολουθεί η εκπομπή Τράβα τις Κουρτίνες με την Μαριάννα Καλαϊτζή και την Άννα την Γιαννακίδου. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός το επόμενο Σάββατο στις 11 και μερικά προλεπτά. Να είστε καλά.
1: Καλό
2: από
1: μεσημέρι.
2: Την Ελένη Ιατρού
1: και τον Αλέξανδρο Τρίαντα Φιλίδη στον 102.
2: Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Αριστοτέλους και κλείσιμο του οδοστρώματος της Λεωφόρου Νίκης για 20 λεπτά πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι αλλοιείς που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για τέταρτη μέρα και έχουν αγκυροβολήσει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση άμεση λήψη μέτρων. Στη Θεσσαλονίκη

0: Μήκη σήμερα έφτασαν και συναδελφοί τους με λεωφορεία από Καβάλα και Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές για να διαδηλώσουν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πάντως οι αλλοιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Συνεχίζονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας στην Κρήτη, όπου παρατηρείται εκ νέου συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα, κυρίως στις περιοχές Φέρμα και Κουτσονάρη της Ιεράπετρας. Υπό αυτές τις συνθήκες, το πρωί εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω της συσσόρευσης υδάτων ζητήθηκε και η παροχή βοήθειας για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο από καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στο νησί. Επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Στην ανάγκη άμεση στήριξη των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη, αλλά και στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος ενέργειας και στις οφειλές των πολιτών, επικεντρώνεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη τη Δευτέρα, ενώ αναφέρθηκε στην αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά για τον ντίζελ κίνησης και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών στις 120 δόσεις. Κριτική στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση αυτή των 120 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς προανήγγειλε την κατάθεση πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως αναφέρει: αυτό που φέρνει σε αδιέξοδο τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας δεν είναι κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο, όπως προκλητικά παρουσιάζει την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια ο κ. Μητσοτάκης, αλλά η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής της φορολιστίας και της με κάθε τρόπο στήριξης των κερδών, των ενεργειακών και άλλων ομίλων, την οποία υλοποιεί με φανατισμό η κυβέρνησή του. Για ακόμη μία Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης χρειάστηκε χιλιάδες λέξεις για να περιγράψει μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπέκυψε στα τραύματα του ο 36χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χτες κοντά στη Νέα Πέραμο της Καβάλας στο δρόμο προς τους Αμόλοφους, όπου συγκρούστηκαν με μία μοτοσυκλέτα με το ηλεκτρικό πατίνι που και είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο 34χρονου οδηγού της μοτοσυκλέτας. Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια μας, το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας ζώων που τονίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας σε βάρος τους. Για την άγρια ζωή, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την εύρεση τροφής, τις μετακινήσεις, την αναπαραγωγή, ακόμη και τη δυνατότητα επιβίωσης. Η κλιματική αλλαγή πραγματοποιείται υπερβολικά γρήγορα και δεν είναι εύκολο για όλα τα είδη να προλάβουν να προσαρμοστούν, τονίζουν οι επιστήμονες. Στον διεθνή χώρο, δεξαμενά πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα στο στενό του Ορμούζ άγνωστης προέλευσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο του, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, χωρίς να διευκρινίζει πότε σημειώθηκε το περιστατικό. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ο καιρός αύριο προβλέπεται γενικά αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή, με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή επίσης έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
1: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser-Mest. έργα Strauss και Σωστακόβιτς. Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Γιατί?
5: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
6: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
5: Θα πούμε τα δικά μας.
6: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
5: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Μεσημέριασε.
6: Με την Άννα Γιαννακίδου.
5: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλά σας βρήκαμε και σήμερα. Είναι ωραίες καμιά φορά οι Κυριακές. Δεν θα πω ότι είναι πάντα.
5: Για μένα οι Κυριακές είναι πάντα ωραίες. Ακόμα δεν είναι και όταν πηγαίναμε σχολείο και από το απόγευμα και μετά μας έπιανε μελαγχολία, γιατί σε λίγο θα ήταν Δευτέρα και θα αρχίσαμε πάλι.
6: Δεν είναι
5: σχολείο.
6: Πάντα, γιατί δεν είναι πάντα καλές όλες οι μέρες.
5: Γενικά αυτό. Απλά δεν είναι καλή η ζωή μας πάντα.
6: Είναι κάποιες μέρες όμως που σου δίνουν μια αίσθηση ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε καλύτερα.
5: Ναι, έτσι μια αίσθηση αισιοδοξίας.
6: Είναι όταν αυτός ο ήλιος λάμπει έτσι όμορφο όπως λάμπει σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
5: Και έχει ένα αεράκι γλυκό.
6: Ναι, και υπάρχει και κόσμο στους δρόμους.
5: Αχα.
6: Και έτσι, ναι, είναι όμορφα.
5: Εμείς δεν παραπονιόμαστε εδώ στο σημείο που είμαστε, στην καρδιά της πόλης, θα έλεγα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ περατζάδα. Και τώρα έχει πάλι
6: είναι
5: εκδηλώσεις. Κόμβος. Εκείνος ο κόμβος κάποιος τους έκαψε. Πώς λεγόταν η περιοχή?
6: Θυμαριά.
5: Θυμαριά, ο κόμβος με... της Θυμαριάς. Εξαιρετική ταινία.
6: Λογοθετήδης, Ηλία Λυδικού, Φωτόπουλος.
5: Κωνσταντάρας, τέλεια, τέλεια. Εδώ είμαστε λοιπόν, η Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Τράβα τις κουρτίνες, διότι μεσημέριασε.
6: Μεσημέριασε και όπως είπαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ όμορφα, αλλού δεν είναι τόσο καλά.
5: Η αλήθεια είναι αυτή.
6: Τρίτη βραδιά που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα εκεί στην αγαπημένη μας Κρήτη. Εκτεταμένες ζημιές σε πλημμυρισμένες περιουσίες, καταστραμμένοι δρόμοι, προβλήματα στα δίκτυα, όλα αυτά αποκαλύπτονται τώρα που τα νερά αρχίζουν να υποχωρούν σταδιακά σε αρκετές περιοχές. Υπερχιλήσεις χυμάρων έχουν σημειωθεί, κατολισθήσεις, έχουν κλείσει δρόμοι από τα αρμητικά νερά, χαμός.
5: Αυτό με τις κατολισθήσεις είναι επίσης πάρα πολύ επικίνδυνο στα Φέρμα, στην Ιεράπετρα. Είδαμε τον οδηγό που για ένα δευτερόλεπτο δεν έπεσε ο βράχος που αποκολλήθηκε από την πλαγιά πάνω του. Ήταν με το αυτοκίνητο, τα αντανακλαστικά του ήταν πάρα πολύ γρήγορα. Σταμάτησε και είδαμε τις φωτογραφίες και σοκαριστήκαμε.
6: Ευτυχώς.
5: Λοιπόν, τα ορεινά τμήματα έτσι χτυπήθηκαν πάρα πολύ στην αγαπημένη Κρήτη. Ας ελπίσουμε ότι αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι, ότι από το απόγευμα σήμερα υποχωρούν όλα τα φαινόμενα.
6: Ότι πάει, πέρασε και δεν θα ξανάρθει. Αυτό ευχόμαστε.
5: Ναι.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχο και δε με νοιάζει.
1: Κανένα κακό δεν θέλουμε σήμερα. Γιατί άνοιξα τώρα να κάνω μια βόλτα μέσα στο διαδίκτυο και πάλι ανήλικοι μπαχαιρώθηκαν. Δεν θέλω, Μαριάννα, σήμερα.
2: Ναι, και έπρεπε να το αναφέρεις αυτό. Πάμε, πήγα να ξεχαστώ, μου το θύμισες πάλι.
1: Ναι, δηλαδή δεν θέλω. Θέλω, μπορούμε να πούμε μια ωραία μικρή, πολύ μικρή, πολύ μικρή, αλλά ωραία ερωτική ιστορία.
2: Έτσι, μάλιστα. Έτσι θα το διορθώσεις.
1: Λοιπόν, Βίλα Καζαμπιάνκα. Όλοι έχετε περάσει απ' έξω. Το θέμα είναι να μπείτε και μέσα. Είναι εκπληκτικό κτίριο, το λέω εγώ γιατί είχα τη χαρά κάποια στιγμή να παίξω θέατρο μέσα στην Βίλα Μπιάνκα.
2: Κρίμα που δεν σε ήξερα τότε να έρθω να σε δω, να δω κι εγώ τη Βίλα Μπιάνκα από μέσα.
1: Εξαιρετικό κτίριο, όταν βρεις ευκαιρία μπες. Λοιπόν,
2: και είναι και εξαιρετική η ιστορία που κρύβει, έτσι.
1: Ένας αστικός μύθος λέει πως η πολυτελής αυτή βίλα σε σχέδια Αριγκόνη ήταν το γαμήλιο δώρο του Ντίνο Φερνάντες στην Μπιάνκα και έτσι της δώσαν το όνομα Κάζα Μπιάνκα. Κάναν τρία παιδιά, την Αλίν, την Ίνα και τον Πέτρο. Φαίνεται πως ζήσαν καλά σε αυτό το αρχοντικό. Μία όμως από τις πιο ρομαντικές ιστορίες της πόλης συσχετίζεται με τη μεγάλη κόρη της οικογένειας, την Αλίν. 1912. Η Αλίν μπαίνει στο τραμ για να πάει στο ντεπό, όπου ήταν ο τερματικός σταθμός. 200 βήματα πιο πέρα είναι η Κάζα Μπιάνκα. Στον προστινό βαγόνι, λοιπόν, λόγω ζέστης, λιποθυμά. Τη συνεφέρει ο Σπύρος Αλιμπέρτης, Έλληνας αξιωματικός που ανήκει στον ελληνικό στρατό που απελευθέρωσε την πόλη. Ερωτεύονται και ραυνοβόλα, την πάει στο σπίτι της, αλλά οι μεικτοί γάμοι τότε απαγορεύονται. Και ο Ντίνο Φερνάντες, πατέρας της Αλίν, τους απαγορεύει να είναι μαζί. Και αυτοί τι κάνουν, κλέβονται.
2: Και όχι μόνο αυτό. Η Αλίν γίνεται χριστιανή, ξεσπάει σκάνδαλο στη Θεσσαλονίκη. Το γράφουν οι εφημερίδες, εγκαταλείπουν την πόλη δυο τους οριστικά. Όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα Το Φως στο φύλλο της 8ης Μαρτίου του 1914, επέστρεψαν γιατί ο Αλιμπέρτης έφερνε τα οικονομικά συμβόλαια ανοικοδόμησης της πόλης. Τότε ο Ντίας τους δέχτηκε. Το 1931 η Μπιάνκα, μητέρα της Αλίν, πεθαίνει στο Παρίσι. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1943, η οικογένεια Φερνάντες δολοφονήθηκε ένας-ένα στην Ιταλική πόλη Μίνα από τους Ναζί. Τα μοναδικά μέλη της που σώθηκαν ήταν η Αλίν, γιατί ήταν χριστιανή, και η Νίνα, γιατί ήταν στο Παρίσι. Η Κάζα Μπιάνκα επιτάχθηκε από τους κατακτητές και ο επάνω όρφος χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία του Ιταλού προξένου. Μετά τον πόλεμο, ο Αλιμπέρτης και η Αλίν επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, βρήκαν το κτίριο σε άθλια κατάσταση και αναγκάστηκαν να μείνουν στο ισόγειο που είχε τις λιγότερες ζημιές. Το ζευγάρι που σημάδεψε μια ολόκληρη περίοδο της σύγχρονης Θεσσαλονίκης έφυγε από τη ζωή το 1960. Πρώτα έφυγε από τη ζωή ο Αλιμπέρτης και το 1965 έφυγε από τη ζωή η Αλίν στο Παρίσι.
1: Είναι πραγματικά ένα κτίριο που είναι μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και πρέπει όλοι να βρουν το χρόνο και να περάσουν από εκεί. Πανέμορφο. Πανέμορφο, πανέμορφο.
2: Πράγματι, έχουμε πολλά τέτοια κτίρια στη Θεσσαλονίκη.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Μουσικά, μαέστρο.
3: If I should stay.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Συνέντευξη.
1: Λοιπόν, Μαριάννα Καλαϊτζή, θέλει να σε πάω με τη συνέντευξη κάπου πολύ μακριά.
2: Πάρα πολύ μακριά, πάρα πολύ κοντά επίσης. Με πας σε μια εικόνα που μου δημιούργησες πριν από λίγο καιρό, όταν μου μίλησες για την Μαρία Κυρτζημανάκη. Μια εικόνα που μου θύμισε σκηνή από κινηματογραφική ταινία.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και θέλω να μας μιλήσετε και οι δύο για αυτή
1: αυτό είναι αλήθεια. Να καλησπερίσουμε τη Μαρία Κυρτζημανάκη από το Γκέτεμπουργκ. Εκεί βρίσκεται.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από το ηλιόλουστο σήμερα, Γκέτεμπουργκ, και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας.
1: Και εμείς που σε έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, να πούμε στη Μαριάννα που δεν ξέρει την ιστορία, πώς γνωριστήκαμε.
2: Ξέρω λίγα πράγματα.
1: Λοιπόν,
3: εσύ να πεις.
1: Εγώ θα πω λοιπόν ότι πριν λίγες μέρες ήμουνα στο εργατικό κέντρο, γιατί είχα πρόβα θεατρική. Και μέσα σε εκείνο το υπέροχο πάρκο που έχει μπροστά στο εργατικό κέντρο, είδα κάποιους ανθρώπους να φτιάχνουν ομορφιές. Στήσανε ένα μικρό σκηνικό, είδα μια νέα κοπέλα με ένα φωτεινό χαμόγελο και λέω τι θα γίνει παιδιά εδώ, και λέει θα διαβάσω τα ποίηματά μου. Η Μαρία Γκριτζιμινάκη λοιπόν, Γκριτζιμανάκη,
3: είναι ρε τόμα. Είναι,
1: δεν πειράζει, μένει στο μυαλό. Παρουσίασες η πρώτη σου ποιητική συλλογή, έτσι.
3: Είναι η πρώτη μου ποιητική συλλογή, ναι, με τίτλο «Μεγαργαλά η ανάμνηση», και αυτό που θα γινόταν εκεί στη Θεσσαλονίκη που έγινε ήταν η παράσταση που δημιουργώ από την ποιητική συλλογή, εμπνευσμένη από τη συλλογή μου.
1: Εξαιρετικό αυτό. Είχε στοιχεία σκηνικά, είχε μουσική ο Νίκος Τσάβαλος.
3: Ναι, είναι ο μουσικός που συνεργαζόμαστε.
1: Και η Μαρία ήταν εξαιρετική, γιατί τα ποίηματα της είναι τα δικά της, είναι αυτά που νιώθει, αλλά τα παρουσίαζε και με έναν θεατρικό τρόπο.
2: Μα κανένας δεν μπορεί να εκφράσει τα ποίηματα όσο αυτός που τα έχει γράψει, που εκφράζουν την ψυχή του.
1: Σωστά.
3: Πολύ σωστό.
1: Παρουσίασε μας λίγο τον εαυτό σου, Μαράκη. Βρίσκεσαι στο εξωτερικό εδώ και 5 χρόνια, είσαι δασκάλα.
3: Ναι. Είμαι νηπιαγωγός και βρίσκομαι κοντά στα 6, θα έλεγα. Ναι, κοντά στα 6 χρόνια εδώ στη Σουηδία. Δούλεψα ως νηπιαγωγός στο αγγλικό σχολείο του Γκέτεμπουργκ. Αλλά αυτόν τον Αύγουστο αποφάσισα να αλλάξω αυτόν τον επαγγελματικό προσανατολισμό πια, για να κάνω πράγματα που με εκφράζουν περισσότερο τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα. Τα αγαπώ πολύ τα παιδιά και αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου. Αλλά τα τελευταία χρόνια νιώθω ότι πια η ποίηση, που είναι η μεγαλύτερη μου αγάπη, με τραβάει, τι να πω, με χέρια και με πόδια.
1: Πόσο
3: με τραβάει πάνω τη.
1: Ναι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι κανείς να βιοποριστεί από την τέχνη του.
3: Αυτό τώρα εκεί θα καταλήξω. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βιοποριστεί κανείς από την τέχνη του. Εγώ ξέρω ότι αυτή η τέχνη με τραβάει τόσο πολύ, η ποίηση ως γραφή αλλά και ως παράσταση, αλλά και ο ολιστικός τρόπος σκέψης και ζωής. Οπότε έκανα την εκπαίδευσή μου στο ολιστικό μασάζ, τώρα ολοκληρώνω την εκπαίδευσή μου στη γιόγκα. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά θα τα συνδέσω με κάποιον τρόπο.
1: Νομίζω ότι μια χαρά συνδέονται. Μια χαρά συνδέονται.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι.
2: Έχεις πολλά χαρίσματα, καταλαβαίνουμε, και πολύ πλευρό μυαλό, και μπράβο σου.
1: Και εμείς την Απόνα, ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Εγώ μια μικρή γεύση που πήρα από αυτή την παράσταση, την ποιητική παράσταση, στη φύση, μέσα σε ένα πάρκο πολύ όμορφο, ήταν ανάταση ψυχής. Και αυτό που έχεις εσύ μέσα σου, με το χαμόγελο και με τα μάτια σου τα έντονα, γιατί μετά μπήκα στο Facebook και είδα σκηνές, κομμάτια που έχεις βγάλει στο Facebook, ήταν εξαιρετικό.
3: Αχ, να είσαι καλά, Βράνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με γαργαλά η ανάμνηση. Είναι και πολύ ωραίος πλασάρικος τίτλος, έτσι. Υπάρχουν ποιητές που διαμόρφωσαν τη δική σου αισθητική?
3: Ποιοι διαμόρφωσαν τη δική μου αισθητική? Μια ποιήτρια που λατρεύω, δεν γίνεται να... Δεν ξέρω αν με διαμόρφωσε, αλλά πώς γίνεται και να μην με διαμόρφωσε, αφού έχω εντρυφθεί τόσο πολύ πάνω της, είναι και εκεί η Δημουλά.
1: Νομίζω ότι θα μας βρεις όλες.
2: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Σε νιώθουμε. Αγαπάμε και εκεί η Δημουλά.
3: Την αγάπησα τόσο στο Λύκειο, νομίζω, και έκτοτε πια έχω μπει στις συλλογές της. Ναι, μου αρέσει πολύ. Τι να πω τώρα, ο Καβάφης, είναι κάποιοι, ο Τίτος ο Πατρίκιος, είναι κάποιοι ποιητές που τους έχω λίγο περισσότερο στην καρδιά μου. Και,
1: έτσι,
3: στην,
1: και βέβαια τα ποίηματα, να υποθέσουμε ότι έχουν να κάνουν πολύ με τον έρωτα.
3: Δεν είναι μόνο έρωτα.
1: Δεν είναι μόνο έρωτα.
3: Αυτό τώρα το ταξίδι.
1: Το ανάμνηση, ξέρεις, σε πάει εκεί λίγο όταν ακούς τον τίτλο, αλλά ακριβώς. Θα μας πεις εσύ για τα ποίηματά σου, αφού θα έχεις ξεχωρίσει και έναν, θα κλείσουμε την κουβεντούλα μας. Να μας
3: Εννοείται.
1: Το πεις. Ωραία. Για πες μας λοιπόν, τι καταθέτει η ψυχούλα σου στην ποίησή σου.
3: Το ταξίδι, ναι. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ταξίδι μέσα από τις αναμνήσεις μου και τις αλλαγές στη ζωή. Είναι οι δυσκολίες, είναι οι σχέσεις, είναι η διαδικασία που γνώρισα νομίζω τον εαυτό μου όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί φυσικά δεν γράφηκε αυτό το βιβλίο τώρα σε μία μέρα, ούτε
1: εννοείται,
3: σε ένα χρόνο.
1: Εννοείται.
2: Είναι όσα σε έχουν σημαδέψει.
3: Ακριβώς. Όσα με σημάδεψαν και δημιούργησαν αυτό το ταξίδι και αυτόν τον προορισμό που δεν υπάρχει. Ουσιαστικά είναι, αυτό το ταξίδι είναι ο προορισμός. Είναι ότι φτάνω πιο κοντά στον εαυτό μου μέρα με τη μέρα. Γνωρίζοντας. Ποια είμαι μέσα από το τι έκανα στο παρελθόν, πώς φερόμουν τότε, είναι οι διάφορες εκδοχές της Μαρίας. Μέσα από το βιβλίο αυτό μπορεί να δει κάποιος πολλές εκδοχές μου. Γιατί όλοι οι άνθρωποι αλλάζουμε, τι να πω, σχεδόν καθημερινά.
1: Και σίγουρα όσοι διαβάσουν το βιβλίο, πολύ πιθανό να βρούνε και κομμάτια που ταιριάζουν και στα δικά τους βιώματα, στη δική τους ζωή. Έτσι δεν είναι? Να ταυτιστούν εννοώ.
3: Μα εκεί έρχεται νομίζω και η μεγαλύτερη χαρά μου τελικά, εφόσον έβγαλε το βιβλίο, ήταν όταν μου έλεγαν όλοι, μα όταν έγραψες εκείνο και διάβασε.
1: Νόμιζα για μένα το έγραψες.
3: Ακριβώς, είναι για μένα το έγραψες. Δεν μπορώ. Εγώ εκεί τρελαίνομαι και χαίρομαι τόσο πολύ γιατί έρχεται και αγγίζει ψυχές άλλων ανθρώπων.
1: Αυτή είναι η τέχνη, έτσι πρέπει να μοιράζεται. Αν την κάνουμε και την κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας, νομίζω ότι δεν έχει την αξία της. Η αξία είναι να επικοινωνήσεις με αυτήν, με τους ανθρώπους που θα τη μοιραστείς. Μαράκι γλυκό, θα ήθελα όταν θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή ξανά να είσαι και εδώ στο στούντιο, να σε έχουμε παρέα μας.
3: Αχ, μεγάλη μου
1: και
3: χαρά
1: να φέρεις
3: είναι.
1: Και το μουσικό σου.
2: Τον Νίκο τον Τζάβαλο, βέβαια, να έχουμε ολοκληρωμένο το σετ.
1: Εγώ και η Μαριάννα, ξέρεις, παίρνουμε μέρος σε πάρα πολλές τέτοιες ωραίες ιστορίες. Αγαπάμε και εμείς την ποίηση και γίνονται από συνάδελφό μας εδώ ποιητικές βραδιές και παίρνουμε μέρος. Θα κλείσουμε, μαράκι μου, με ένα δικό σου ποίημα που θέλουμε πολύ να ακούσουμε πριν σε χαιρετήσουμε.
3: Εννοείται. Λοιπόν, να σας διαβάσω. Αφού μου μιλήσατε εσείς πρώτα για έρωτα, θα πάμε λίγο σε ένα λίγο πιο ερωτικό, που είναι η απουσία του έρωτα, του πραγματικού, για να δούμε.
1: Τέλεια. Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Η απουσία του έρωτα του πραγματικού. Δεν με στεναχώρησε το τηλεφώνημα. Με εξέπληξε. Δεν με εξέπληξαν τα λόγια σου, με θύμωσαν. Δεν με θύμωσε το περιεχόμενο. Με απογοήτευσε. Δεν με απογοήτευσες εσύ. Εσύ λιγάκι μου απόδιωξες το όνειρο. Όχι ένα όνειρο αγάπης και αφοσίωσης, αίσθησης, συμβίωσης. Το όνειρο που πλέκω να ζήσω έρωτα. Με σένα, με κάποιον άλλο, αλλιώς και άλλοτε. Με τρόμαξες τα ρόγια σήμερα. Πως ίσως να μην βρω έρωτα στο διάβα μου. Ίσως σκέφτομαι με τρόμαξη η σκέψη, καθώς άφηνα το ακουστικό της απουσίας. Όχι δικιά σου βέβαια, άλλωστε συνήθισα φαρή στην παρουσία σου. Για άλλη απουσία σου μιλώ, αυτή του έρωτα του πραγματικού.
1: Πάρα πολύ όμορφο.
2: Μαρία Γκερτζημανάκη, θέλω να γνωρίσω την ποίησή σου καλύτερα.
1: Έτσι. Να πούμε ότι το βιβλίο σου κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διάνοια.
3: Διάνοια, ναι, το 2024 το Σεπτέμβριο.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι να τα πούμε και από κοντά.
2: Και εμείς το περιμένουμε με χαρά.
1: Και εμείς το ευχόμαστε. Γεια και χαρά.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Να μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά στον Ιερόθεο και την Ιεροθέα.
2: Βεβαίως, χρόνια σας πολλά, και να θυμίσουμε ότι είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος.
1: Επίσης η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, και έχουμε να πούμε στη διάρκεια της εκπομπής έως τις 3 αρκετά και ενδιαφέροντα.
2: Θα πάμε τώρα στο 1883, να θυμίσουμε ότι σαν σήμερα, εκείνη τη μέρα, το θρυλικό τρένο Orient Express αναχώρησε για το παρθενικό του ταξίδι.
1: 1912, μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακοίνωση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την επικύρωση της εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας και να προβεί σε διοικητικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις περιοχές που ζουν εθνότες χριστιανών, οι τρεις χώρες κηρύσουν τον πόλεμο κατά της πύλης. Ήταν η αρχή του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου.
2: Πάμε στο 1943, όταν σε ομιλία του μπροστά σε συγκέντρωση Γερμανών τοποτηρητών στο κατεχόμενο Πόσναν της Πολωνίας, ο Χάινριχ Χίμλερ περιγράφει την εξολόθρευση των Εβραίων με λεπτομέρειες. Η ομιλία αυτή μαγνητοφωνήθηκε και αποτέλεσε σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τα εγκλήματα των εθνοσοσιαλιστών στη δίκη της Νιρεμβέργης.
1: 1952, στο χώρο της ιατρικής πάμε, τοποθετείται εξωτερικά σε ασθενή ο πρώτος βηματοδότης που κατασκευάστηκε από τον δόκτορα Πολ Ζολ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.
2: 1974, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πάμε και στις γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννιέται ο νοτιοαφρικανός επιχειρηματίας και ακτιβιστής Άντων Ρούπερτ, ιδρυτικό μέλος του ομίλου που ανήκαν οι φίρμες Καρτιέ, Ντάνχιλ, αλλά και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση.
2: 1917, σαν σήμερα, γεννήθηκε η χιλιανή τραγουδοποιός Βιολέτα Πάρα, Γκράσια Σαλαβίδα και άλλα.
1: Ενώ το 1946 γεννιέται, το 46, έτσι, δηλαδή να κάνει κάποιος τον υπολογισμό πόσο χρονών είναι αυτή η γυναίκα, η Σούζαν Σαράντον, η Αμερικανίδα ηθοποιός, η ακτιβίστρια που 24 ώρα πριν τη βλέπαμε σε διαμαρτυρίες και που πάλι την συλλάβανε. Αυτή η γυναίκα που γεννήθηκε το 46.
2: Εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετική ηθοποιός.
1: Έτσι.
2: 1947, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Καρλ Έρνστ Λούντβιχ Πλανκ. Κουράστηκα. Σας θυμίζω ότι είναι γνωστότερος ως Μαξ Πλανκ, Γερμανός θεωρητικός φυσικός και εισηγητής της θεωρίας των κβάντα. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1918.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 1959, γεννιέται ο Chris Lowe στην Αγγλία, μουσικός, συνθέτης, ένα από τα δύο μέλη των Pet Shop Boys μαζί με τον Neil Tennant.
2: Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο Λονδίνο το 1981 και από τη συνεργασία τους δημιουργήθηκε ένα από τα πιο επιτυχημένα και ξεχωριστά ντουέτα της βρετανικής pop. Ο Chris Lowe ασχολήθηκε κυρίως με τη μουσική και τον ηλεκτρονικό ήχο του συγκροτήματος, ενώ ο Neil Tennant ανέλαβε τα φωνητικά και τους στίχους.
1: Από τα πρώτα τους χρόνια οι Pet Shop Boys κατάφεραν να συνδυάσουν την pop με την ηλεκτρονική μουσική και να δημιουργήσουν ένα ήχο που αγαπήθηκε, που ξεχώρισε.
2: Ο Chris Lowe έχει έναν πιο διακριτικό ρόλο μέσα στο συγκρότημα. Δεν βρίσκεται συνήθως στο επίκεντρο, όμως η μουσική και ο ηλεκτρονικός ήχος που δημιουργεί είναι βασικό μέρος της ταυτότητας των Pet Shop Boys.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων σήμερα 4 Οκτωβρίου. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Θα το ξαναπούμε όσες τρεις που θα αποχωρήσουμε αρκετές φορές. Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας των Ζώων είναι «Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους». Η μέρα μας καλεί να εξετάσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας από τη σκοπιά των ζώων που τις υφίστανται. Για την άγρια ζωή, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την έβρεση τροφής, τις μετακινήσεις και την αναπαραγωγή, ακόμη και τη δυνατότητα επιβίωσης στις περιοχές όπου τα είδη ζούσαν επί χιλιάδες χρόνια.
2: Έτσι, για την ιστορία, να πούμε πως αυτή η Παγκόσμια ημέρα πρωτογιορτάστηκε το 1931 σε ένα συνέδριο που έκαναν περιβαλλοντιστές στη Φλωρεντία, και στόχο είχε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τα υποεξαφάνιση ζώα. Καθιερώθηκε επειδή συμπίπτηκε με 4 Οκτωβρίου με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που είχε αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία σαν προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Η Διεθνής Διακήρυξη Δικαιωμάτων των Ζώων λέει πάρα πολλά. Εμείς θα ξεχωρίσουμε 2-3 τα πιο σημαντικά.
1: Έτσι, είναι όλα σωστά, είναι πολλά, είναι σωστά. Λοιπόν, το άρθρο 1 λέει ότι όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης.
2: Το άρθρο 2, ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου.
1: Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων.
2: Και κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο. Και όπως είπαν, κάποιος θέλει να διαβάσει περισσότερα, δεν έχει παρά να το ψάξει. Η Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων λέει πολλά και ενδιαφέροντα. Για όσους δεν ασχολούνται και δεν τους ενδιαφέρει, καλό είναι να ξέρουν κάποια πράγματα.
1: Έτσι.
2: Εμείς θα σας αφήσουμε με μουσική σε αυτό το σημείο έως τις 2, δελτίο ειδήσεων.
1: Και αμέσως μετά επιστρέφουμε, γιατί τράβα τις κουρτίνες, γιατί μεσημέριασε.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Αριστοτέλους και κλείσιμο του οδοστρώματος της Λεωφορονίκης για 20 λεπτά πραγματοποίησαν στη 1:30 αλλοίς που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για τέταρτη μέρα και έχουν αγκυροβολήσει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση άμεση λήψη μέτρων. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έφτασαν και συναδελφοί τους με λεωφορεία από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη αλλά και άλλες περιοχές για να διαδηλώσουν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίσει ο κλάδος. Πάντως οι αλλοίς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο

0: παοριστών διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Συνεχίζονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας στην Κρήτη, όπου παρατηρείται εκ νέου συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα, κυρίως στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι της Ιεράπετρας. Υπό αυτές τις συνθήκες, το πρωί εκδόθηκε και νέο μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω της συσσόρευσης υδάτων, ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για την μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο από καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη. Επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Την ανάγκη άμεσης στήριξης των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη αλλά και στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών επικεντρώνεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη τη Δευτέρα, ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση του επιδόματος της επιδότησης κατά 5 λεπτά για τον ντίζελ κίνησης και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών για τις 120 δόσεις. Κριτική στην κυβέρνηση για τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς προανήγγειλε και την κατάθεση πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα και όπως αναφέρει αυτό που φέρνει σε αδιέξοδο τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας δεν είναι κάποιο παγκοσμίο φυσικό φαινόμενο όπως προκλητικά παρουσιάζει την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια ο κύριος Μητσοτάκης αλλά η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής της φορολογίας και της με κάθε τρόπο στήριξης των κερδών, των ενεργειακών και άλλων ομίλων, την οποία υλοποιεί με φανατισμό η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για ακόμη μία Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης χρειάστηκε χιλιάδες λέξεις για να περιγράψει μία Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 36χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χτες κοντά στη Νέα Πέραμο στο δρόμο προς τους Αμόλοφους Καβάλας όπου συγκρούστηκαν μοτοσικλέτα με ένα ηλεκτρικό πατίνι που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο ενός 34χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας. Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια μας το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας ζώων που τονίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας σε βάρος τους. Για την άγρια ζωή οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την εύρυνση τροφής, τις μετακινήσεις, την αναπαραγωγή τους, ακόμη και τη δυνατότητα επιβίωσης. Η κλιματική αλλαγή πραγματοποιείται υπερβολικά γρήγορα και δεν είναι εύκολο για όλα τα είδη να προλάβουν, να προσαρμοστούν, τονίζουν οι επιστήμονες. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή και θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια, μεταβλητούς ανέμους και θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: η ζωή σου.
5: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
6: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
6: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
9: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
8: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
9: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέρια σε πάντα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Η Αγγελική Μπρέλου ρυθμίζει τον ήχο.
10: Και μια και έχουμε έναν τόσο ωραίο ήλιο σήμερα στη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινήσουμε, και όχι μόνο γι' αυτό λόγο, θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το τραγούδι Sunny του Bobby Hebb. Γιατί σαν σήμερα το 1966, για το συγκεκριμένο τραγούδι, για την ηχογράφησή του, ο Bobby Hebb τιμήθηκε με χρυσό δίσκο. Το τραγούδι το έγραψε ο ίδιος.
9: Ξέρω.
10: Το ξέρεις. Έχει ξεχωρίσει για τον ιδιαίτερο soul ήχο του, κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ.
9: Πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια.
10: Έγινε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της δεκαετίας του 60, άρα το ξέρεις σίγουρα.
11: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Εμείς δεν μένουμε, αλλά κάποιοι μένουν σίγουρα εκεί. Πάμε στη Νεάπολη, στην οδό Ιατρού Αρχαγγέλου. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Ιατρού Αρχαγγέλου, που ήταν μια τοπική προσωπικότητα της περιοχής, σημαντική, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του προσφυγικού συνοικισμού. Ήταν ένας από τους πρώτους γιατρούς που εγκαταστάθηκαν στην Νεάπολη μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών. Προσφέρεται τις ιατρικές του υπηρεσίες στους πρόσφυγες που προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, κάτι που μονίμως συμβαίνει. Με αποτέλεσμα ο Δήμος μεταγενέστερα να δώσει το όνομα του σε κεντρικό δρόμο της περιοχής για να τιμήσει την προσφορά και το ανθρωπιστικό του έργο.
2: Νεάπολη λοιπόν. Νεάπολη μένουμε. Νεάπολη Σικές είναι η οδός Καραβαγγέλη Γερμανού. Υπάρχει και στο Μπελόκηπο στην Αθήνα, υπάρχει και στην Καστοριά, υπάρχει και αλλού. Πήρε το όνομά της από τον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη, ο οποίος υπήρξε μία από τις εμβληματικότερες και πιο δυναμικές μορφές του μακεδονικού αγώνα. Ως Μητροπολίτης Καστοριάς από το 1900 έως το 1907, πρωτοστάτησε στην οργάνωση των ελληνικών αντάρτικων σωμάτων. Συνεργάστηκε στενά με ντόπιους οπλαρχηγούς και με το ελληνικό προξενείο, προκειμένου να αναχαιτήσει τη δράση των Βούλγαρων κομιτατζίδων και να προστατεύσει τους ελληνικούς πληθυσμούς. Αργότερα, ως Μητροπολίτης Αμασίας του Πόντου από το 1908 έως το 1922, επέδειξε έντονη εθνική δράση, προστατεύοντας τους Έλληνες και τους Αρμενίους από τις διώξεις των Νεότουρκων, γεγονός που οδήγησε το δικαστήριο της Άγκυρας να τον καταδικάσει ερήμην σε θάνατο. Έμεινε στην ιστορία ως ο πολεμιστής ιεράρχης. Τα απομνημονεύματά του για το μακεδονικό αγώνα διασώθηκαν χάρη στην καταγραφή τους από την Πινελόπη Δέλτα.
1: Σημαντικοί και οι δύο οι άνθρωποι αυτοί, στους οποίους δόθηκαν οι ονομασίες δρόμων της Θεσσαλονίκης.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Σήμερα η μικρή μας ιστορία δεν θα είναι για κάποιον μεγάλο καλλιτέχνη, αλλά θα είναι
2: για τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες.
1: Για κάποια μαγευτικά πλασματάκια, τα οποία αν βρίσκονται σε μια αγκαλιά και σε ένα σπίτι είναι τυχερά, αλλά τα περισσότερα δυστυχώς είναι έξω στους δρόμους και υποφέρουν. Μιλάμε για τα ζωάκια, από τη στιγμή που είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Η Μαριάννα βρήκε μια αληθινή ιστορία που συνέβη και θα σας την μεταφέρουμε. Πολύ συγκινητική και πολύ όμορφη.
2: Έτσι, και μιλάει για ένα ζωάκι που βρήκε και αυτό το σπίτι του, αλλά και βρήκε την τύχη και ο άνθρωπος που το ανακάλυψε. Είναι εκείνη η ώρα που η σιωπή κυριεύει τους δρόμους, που το φορτηγό περνάει και η ζωή που είναι στο σκοτάδι εμφανίζεται. Είμαι οδοκαθαριστής εδώ και 22 χρόνια. Έχω δει τα πάντα. Από φάγια από πάρτι, σπασμένα παιχνίδια, σκισμένα γράμματα, φωτογραφίες ανθρώπων που κάποτε αγαπήθηκαν. Αλλά εκείνο το ξημέρωμα, αυτό που βρήκα, δεν ήταν κάτι για να πεταχτεί στα σκουπίδια. Σκύβοντας δίπλα σε έναν κάδο σκουπιδιών, μια σακούλα κουνιόταν. Νόμιζα ότι ήταν γάτα. Άνοιξα με προσοχή και μέσα υπήρχε ένας σκύλος μικρός, στο χρώμα της καμένης καραμέλας, με μια πατούσα που αιμορραγούσε και το πιο τρομαγμένο βλέμμα που έχω δει ποτέ. Τα παιδιά από το φορτηγό μου φώναξαν: «Άφησε το εκεί, πάμε γρήγορα!» Αλλά δεν μπορούσα. Πήρα το ζωάκι στην αγκαλιά μου, έτρεμε τόσο πολύ που μόλις και ανέπνεε. Το τύλιξα στο πορτοκαλί μπουφάν της στολής μου, λερώνοντάς το με αίμα και σκόνη. «Αυτό δεν θα πάει στα σκουπίδια», είπα.
1: Τελείωσα τη βάρδιά μου με αυτόν να κοιμάται στην καμπίνα του φορτηγού, ακουμπισμένος στην κοιλιά μου. Όταν ξημέρωσε, τον πήγα στο κτηνιατρίο του Δήμου. Η κοπέλα τον κοίταξε, είπε ότι ίσως να μην περπατούσε ξανά καλά. «Αλλά είναι ζωντανός», είπα. «Και έτσι θα συνεχίσει». Του έδωσα το όνομα Λάκη. Επειδή ήταν κοντά στο θάνατο και επέστρεψε στη ζωή. Σήμερα κουτσένει λίγο, αλλά τρέχει και χαίρεται τη ζωή. Όταν φεύγω, γαυγίζει σιγανά, σαν να υπόσχεται ότι θα με περιμένει. Και όταν επιστρέφω, είναι ήδη στην πόρτα, κουνώντας την ουρά του με μια χαρά που δεν χωράει στο σώμα του. Μερικές φορές τον κοιτάζω και σκέφτομαι πόσα καλά πράγματα πετάει ο κόσμος χωρίς να το καταλαβαίνει. Ο Λάκη ήταν ένα από αυτά. Πεταμένος σαν σκουπίδι, βρέθηκε ως πεπρωμένο. Και από εκείνο το ξημέρωμα καταλαβαίνω καλύτερα τη δουλειά μου. Δεν είναι μόνο να μαζεύεις ό,τι περισσεύει, είναι να διασώζεις ό,τι έχει ακόμα ζωή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 2009 η Mercedes Sosa. Τραγουδίστρια από την Αργεντινή, σύμβολο της σύγχρονης λατινοαμερικάνικης μουσικής, απονομαζόμενη και νέγρα, λόγω των πυκνών μαύρων μαλλιών της, κατάφερε να κάνει γνωστούς σε όλη την Ιφίλιο τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής της Αργεντινής, της Νοτιού Αμερικής, μεγάλη προσφορά της όμως και στο πολιτικό τραγούδι, το οποίο υπηρέτησε με συνέπεια τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας Βιδέλα.
0: Αϊδέ Mercedes Sosa, το πλήρες όνομα, γεννήθηκε 9 Ιουλίου του 1935 στο Σαν Μιγγέλ ντε Τουκουμάν, μια πόλη της βορειοδυτικής Αργεντινής, κοντά στα σύνορα με τη Βολιβία. Παιδί αγροτικής οικογένειας, έζησε τα παιδικά της χρόνια μέσα στη φτώχεια και την ανέχεια, όπως είχε πει η ίδια σε συνέντευξή της στο Ριζοσπάστη το 1990. «Είδα τη φτώχεια του πατέρα και της μάνας μου. Είδα να έρχεται το τέλος του μήνα και να μην έχουμε τίποτα σχεδόν να μας δώσουν να φάμε. Όμως είμαστε μια πραγματική οικογένεια δεμένη μεταξύ μας. Αυτή η ατμόσφαιρα μου επέτρεψε να μην τρέφω μνησικακία για τον κόσμο». Το 1950, όταν ήταν 15 ετών, κέρδισε έναν τοπικό διαγωνισμό τραγουδιού. Από πολύ μικρή η Mercedes Sosa ξεκίνησε την καριέρα της στο τραγούδι. Το 1959 ηχογράφησε τον πρώτο της δίσκο με φολκλωρικά τραγούδια της πατρίδας της. Στη δεκαετία του 60 έγινε γνωστή μέσα από το μουσικοπολιτικό κίνημα του Nuevo Cancionero, το νέο τραγούδι στο οποίο πρωτοστάτησε μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον Μανουέλο Όσκαρ Μάτους, με τον οποίο απέκτησε ένα γιο.
1: Mercedes Sosa θεωρούσε πολύ σημαντική τη συνεισφορά του κινήματος στο στίχο. Μέχρι τότε έλεγε η στίχη των τραγουδιών, εκτός από τα τραγούδια του Αταού Άλμπα Γιουπάνκι, αρνούνταν να δουν τον άνθρωπο. Ήταν στίχη παγανιστική. Μίλαγα για τα τοπία, τα άλογα, τον κάμπο. Ο άνθρωπος δεν ήταν ποτέ σε πρώτο πλάνο μέσα σε αυτό το τοπίο. Με τον Nuevo Cancionero, ο άνθρωπος έρχεται επιτέλους να καταλάβει την πρώτη θέση στο στίχο. Είναι αυτός το σημαντικό πρόσωπο. 1972 κυκλοφορεί το δίσκο Hasta la Victoria, το πιο πολιτικοποιημένο άλμπουμ. Το πολιτικό τραγούδι του υπηρέτησε με σθένος και συνέπεια σε όλη της τη ζωή, ακόμα και στα μαύρα χρόνια της στρατιωτικής χούντας.
0: Ηχογράφησε συνολικά 40 δίσκους, ένωσε το φολκλόρ με τις μπαλάντες, το ροκ, τη μουσική της πόλης, έσπασε τα σύνορα που χωρίζουν ήδη και γενιές. Η Mercedes Sosa στήριζε με θέρμη τους νεότερους καλλιτέχνες, συνεργάστηκε με καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της μουσικής, Λουτσιάνο Παβαρότη, Στίνκ, Λουτσιο Ντάλλα, Ακίρα, Ανδρέα Μποτσέλη, Μάρτα Άργκεριχ, Τζοάν Μπαέζ. Στην Ελλάδα εμφανίστηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1986 στην Κεσαριανή, στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή. Από τότε εμφανίστηκε στο Λυκαβητό, στο Κατράκιο, εδώ στη Θεσσαλονίκη ήρθε, στο Ηρώδιο εμφανίστηκε, συνεργάστηκε με Μαρία Φαραντούρη, Χαρούλα Αλεξίου, Νάνα Μούσχουρη. Τελευταία τη συνεργασία με Έλληνα καλλιτέχνη ήταν με το συγκρότημα Απουριμάκ. Ερμήνευσε στα ελληνικά το τραγούδι «Βράχια γυμνά» που περιέχεται στο δίσκο «Στις γειτονιές του Νότου».
1: Να τα ακούσουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή μια πολύ δυνατή φωνή της rock, των blues, η Τζάνις Τζόπλιν. Γεννήθηκε το 1943 στο Port Arthur του Τέξας, σε μια συντηρητική κοινωνία του Αμερικανικού Νότου. Όταν ήταν έφηβη, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική, ιδιαίτερα με τα blues, και παράλληλα έψαχνε να βρει και το δικό της δρόμο.
2: Στα φοιτητικά της χρόνια στο Τέξας άρχισε να τραγουδάει blues και folk, και εκεί γνώρισε και αγάπησε τη μουσική της Bessie Smith, της Odetta και άλλων σημαντικών τραγουδιστριών των blues και της soul, που επηρέασαν πολύ τον τρόπο με τον οποίο τραγουδούσε. Μετακόμισε αργότερα στο Σαν Φρανσίσκο, την πόλη που εκείνη την εποχή ήταν ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της νέας μουσικής και της αντικουλτούρας. 1966 γίνεται η τραγουδίστρια των Big Brother and the Holding Company, ένα συγκρότημα που συνδυάζει blues, folk και ψυχεδελικό rock. Όταν εμφανίστηκαν στο Monterey Pop Festival το 1967, έκαναν εντύπωση. Ήταν ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία της Τζάνις Τζόπλιν και έγινε γνωστή σε πολύ μεγαλύτερο κοινό. Η χαρακτηριστική τραχιά, γεμάτη ένταση φωνή της μαζί με την παρουσία της στη σκηνή την έκανα να ξεχωρίσει αμέσως.
1: Και μάλιστα έκανε αυτή η φωνή που λες, Μαριάννα, τα τραγούδια της να μοιάζουν με προσωπικές εξομολογήσεις. Ήτανε μέρος μιας εποχής κατά την οποία η ροκ άλλαζε γρήγορα, οι καλλιτέχνες ψάχνονταν. Με τον δικό της τρόπο έφερε τα blues πιο κοντά στη ροκ και άνοιξε το δρόμο για πολλές γυναίκες που ακολούθησαν.
2: Το 1968 κυκλοφόρησε το Cheap Thrills, ένα άλμπουμ που περιλάμβανε τραγούδια όπως το Piece of My Heart που ακούσαμε. Είχε γίνει πια η Τζάνις Τζόπλιν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναικείες φωνές της ροκ. Στις ερμηνείες της έβαζε όλο της το συνέστημα, την ένταση και στοιχεία από τα blues, κάνοντας κάθε τραγούδι να ακούγεται σαν προσωπική εξομολόγηση.
1: Μπήκε στο στούντιο του 1970 για να ηχογραφήσει το Pearl, το τελευταίο της δίσκο, και ανάμεσα στα τραγούδια ήταν το Me and Bobby McGee, αλλά και το Cry Baby, το αγαπημένο νομίζω όλων.
2: Ναι,
1: δύο πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια από την τελευταία περίοδο της ζωής της.
2: Δεν πρόλαβε όμως να δει το άλμπουμ ολοκληρωμένο. 4 Οκτωβρίου του 1970 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών. Λίγους μήνες αργότερα κυκλοφόρησε το άλμπουμ Pearl, με το Me and Bobby McGee να γίνεται το πρώτο και μοναδικό της νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Cry Baby από το ίδιο άλμπουμ ανέδειξε για μία ακόμη φορά την χαρακτηριστική δύναμη και το συνέστημα της ερμηνείας της.
1: Νομίζω πως η ζωή της έγινε και ταινία, αν δεν κάνω λάθος, στο Ρόδο. Ήμουν μικρή, θυμάμαι και το είδα. Ήταν εξαιρετικό, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το...
2: Βεβαίως, Cry Baby.

0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είχαμε πει για το Orient Express, ότι ξεκίνησε σαν σήμερα το πρώτο του δρομολόγιο. Και θέλαμε να σας πούμε, κλείνοντας αυτή τη μικρή ιστοριούλα που αφορά στο Orient Express, τα τέλη του 19ου αιώνα, το ταξίδι με το τρένο από την Ευρώπη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μακρύ και κουραστικό.
1: Μπορούμε να το φανταστούμε.
0: Έτσι. Η κάθε χώρα είχε αναπτύξει ένα δικό της αυτόνομο σιδηροδρομικό δίκτυο. Φτάνοντας στα σύνορα, οι επιβάτες έπρεπε να αποβιβάζονται, να διασχίζουν τα σύνορα με τα πόδια και μετά να επιβιβάζονται σε νέα αμαξοστοιχεία.
1: Ο Βέλγος επιχειρηματίας όμως, Ζορζ Ναχελμάκερς, είχε μια επαναστατική ιδέα. Ίδρυσε μια διεθνή εταιρεία, πήρε άδεια για τη χρήση όλων των κρατικών σιδηροδρομικών δικτύων κατά μήκος της διαδρομής και δημιούργησε μια πολυτελή αμαξοστοιχεία που στα σύνορα κάθε χώρας άλλαζε μόνο την ατμομηχανή. Τα δρομολόγια του Orient Express ξεκίνησαν 4 Οκτωβρίου του 1883, ενώνοντας το Παρίσι με την Ρουμανία μέσω Μονάχου και Βιέννης.
0: Και βέβαια κατέληγαν στην Κωνσταντινούπολη, έτσι. Το ταξίδι διαρκούσε αρκετές μέρες. Αυτές τις μέρες οι επιβάτες περνούσαν πάρα πολύ ωραία, αν κρίνουμε και από τις ταινίες που έχουμε δει. Είχαν βελούδινα διαμερίσματα, γραφεία, αναπαυτικά κρεβάτια, να πιούν τον καφέ τους στο εστιατόριο, να φάνε,
1: να
0: πολύ πολύ τέλεια.
1: Να μην θέλεις να τελειώσει το ταξίδι σε τέτοιο τρένο.
0: Ναι, γιατί έβλεπες και τις χώρες που περνούσες. Ήταν στην πραγματικότητα το τρένο του Ναχελμάκερ σε ένα πολυτελέστατο κινητό ξενοδοχείο με πάρα πολλές ανέσεις. Βεβαίως, πανάκριβο, εννοείται. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα διαμερίσματα ήταν ιδιωτικά, το Orient Express προσφερόταν για παράνομες ερωτικές συναντήσεις, αλλά και για φόνους.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα, βέβαια. Μα έτσι έγινε πιο διάσημο, γιατί δεν μπόρεσαν πολλοί να ταξιδέψουν με αυτό το πανάκριβο Orient Express, που οι μέρες δόξας του έφτασαν στο τέλος τους στα μέσα της δεκαετίας του 70. Συνέχισε να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες. Οι απαιτητικοί ταξιδιώτες όμως άρχισαν να προτιμούν όλο και περισσότερο την ταχύτητα του αεροπλάνου και το τελευταίο ταξίδι του Orient Express ξεκίνησε στις 20 Μαΐου του 1977.
0: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής «Τράβα τις κουρτίνες», μεσημέριαση, η Αγγελική Μπρέλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
1: Να ευχηθούμε. Ήρθε η ώρα που...
0: Εντάξει, ευτυχώς ήρθε στο τέλος.
1: Αρχίσαμε πεινάμε λιγάκι, να κουραζόμαστε, ίσως. Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλους ένα υπέροχο, μια υπέροχη Κυριακή. Μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα, ξεκούραστη. Και εδώ θα είμαστε πάλι το επόμενο Σάββατο, το μεσημεράκι, στον 102 FM.
0: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικη μικρή ερωμένη. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι, Γιέστερντέι. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο. Απόψε.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: Κάνε κουράγιο, Άννα.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βιβλική καταστροφή που προκλήθηκε στην Κρήτη από την επέλαση της κακοκαιρίας και σήμερα ήχησε το 112, αυτή τη φορά στο Λασίφι, για περιορισμό των μετακινήσεων στην Ιερά Πέτρα. Ταυτόχρονα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο, καθώς έχει σχηματιστεί ορμητικός χύμαρος. Πάνω από 2.500 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς νερό στο νησί, ενώ χιλιάδες πολίτες είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τις καταρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες, φούσκωσαν ποτάμια και μετέτρεψαν τους δρόμους σε χυμάρους. Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει από σήμερα. Στην Κρήτη θα μεταβεί αύριο το πρωί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη και στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιφίου. Επίσκεψη στις πληγήσες περιοχές στο οροπέδιο Λασιφίου θα πραγματοποιήσει την Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε και το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προτείνει να αξιοποιηθούν τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω των υψηλών τιμών, ώστε να διοχετευτούν απευθείας σε στοχευμένη στήριξη. Έντονη κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζει στην κυβέρνηση αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους, σημειώνοντας όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η πολιτική της φορολογίας φέρνει σε αδιέξοδο τα ελληνικά νοικοκυριά. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός περιγράφει μια διαφορετική Ελλάδα από αυτή που ζουν οι πολίτες. Τέλος, ο Δημήτρης Νάτσιος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα της καθημερινότητας δεν έχει καμία σχέση με την επικοινωνιακή ατζέντα του Πρωθυπουργού. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Αριστοτέλους και κλείσιμο του οδοστρώματος της Λεωφόρου Νίκης για 20 λεπτά πραγματοποίησαν το μεσημέρι οι αλλοιείς, που για τέταρτη ημέρα έχουν αγκυροβολήσει τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση την άμεση λήψη μέτρων. Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν σήμερα με λεωφορεία και αλλοιείς από την Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές, προκειμένου να διαδηλώσουν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πάντως, οι αλλοιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα στο θερμαϊκό. Υπέκυψε στα τραύματα του ο 36χρονος που οδηγούσε το πατέρα.

0: Τίνη στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες κοντά στη Νέα Πέραμο, στην Καβάλα, στο δρόμο προς τους Αμόλοφους, όπου συγκρούστηκαν μία μοτοσικλέτα με ένα ηλεκτρικό πατίνι που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο του 34χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας και τον τραυματισμό πρώτα του 36χρονου οδηγού του πατινιού, ο οποίος δυστυχώς υπέκυψε και αυτός στα τραύματά του. Δύο 15χρονοι στο Αίγιο δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από δύο άτομα και στη συνέχεια προσπάθησαν να τους χτυπήσουν με το αυτοκίνητό τους, χωρίς ευτυχώς όμως να το καταφέρουν. Ο ένας ανήλικος που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι δράστες συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν αύριο στον ανακριτή για να απολογηθούν. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία, όπου 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 35χρονος συνελήφθη από τις αρχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Καρδάμενα της ΚΟΜ, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη δίνη της κακοκαιρίας η Ισπανία, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται μετά από τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε ρυθμούς μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού, κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nation League. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο ο καιρός προβλέπεται αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 5.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί συσκέψη με τη συμμετοχή των συναρμόδων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Το ύψος βροχής στο ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 420 χιλιοστόμετρα, που αντιστοιχούν σε 420 τόνους νερού αναστρέμα. Μυλοπόταμος, Ιεράπετρα και οροπέδιο Λασιφίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έντονη κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζει στην κυβέρνηση αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους, σημειώνοντας όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η πολιτική της φορολιστίας φέρνει σε αδιέξοδο τα ελληνικά νοικοκυριά. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός περιγράφει μια διαφορετική Ελλάδα από αυτή που ζουν οι πολίτες. Τέλος, ο Δημήτρης Νατσιός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα της καθημερινότητας δεν έχει καμία σχέση με την επικοινωνιακή ατζέντα του Πρωθυπουργού. Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης 83 χρόνων μετά την ναζιστική θηριωδία με θύματα 82 Έλληνες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και βρέφη. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Αριστοτέλους και κλείσιμο του οδοστρώματος της Λεωφόρου Νίκης για 20 λεπτά πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι οι αλλοιείς, που για τέταρτη ημέρα έχουν αγκυροβολήσει τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση την άμεση λήψη μέτρων. Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν σήμερα με λεωφορεία και αλλοιείς από την Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές, προκειμένου να διαδηλώσουν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πάντως, οι αλλοιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν επαόριστο τα σκάφη τους δεμένα στο Θερμαϊκό. Δύο 15χρονοι δέχθηκαν στο Αίγιο επίθεση με μαχαίρι από δύο άτομα και στη συνέχεια προσπάθησαν να τους χτυπήσουν με το αυτοκίνητό τους, χωρίς ευτυχώς να το καταφέρουν. Ο ένας ανήλικος που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι δράστες συνελήφθησαν και θα απολογηθούν αύριο στον ανακριτή. Σοβαρό περιστατικό

0: Μειώθηκε στη Νέα Ιωνία, όπου 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί όταν διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε το POS. Ο 35χρονος συνελήφθη από τις αρχές και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην αθλητική επικαιρότητα, τώρα σε ρυθμούς μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού, κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nations League. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο ο καιρός προβλέπεται αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 6.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Αυτοψία αρχίζουν αύριο οι κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 420 χιλιοστόμετρα που αντιστοιχούν σε 420 τόνους νερού αναστρέμα. Μυλοπόταμος, Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο Λασιθίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα γύρω στις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με αποτέλεσμα να τεθεί ήδη σε πλήρη έλεγχο. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακύθρα. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία με δικαστική απόφαση κατεβάζει ρολά σε λίγες ημέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά τους. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του MedWatch, βρίσκονται 70 δομές υγείας στην περιοχή για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης 83 χρόνια μετά την ναζιστική θηριωδία με θύματα 82 Έλληνες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και βρέφη. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Αριστοτέλους και κλείσιμο του οδοστρώματος της λεωφόρου Νίκης για 20 λεπτά πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι οι αλλιείς που για τέταρτη ημέρα έχουν αγκυροβολήσει τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση την άμεση λήψη μέτρων. Οι αλλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν επαόριστο τα σκάφη τους δεμένα στο θερμαϊκό. Δύο 15χρονοι δέχθηκαν στο Αίγιο επίθεση με μαχαίρι από δύο άτομα και στη συνέχεια προσπάθησαν να τους χτυπήσουν με το αυτοκίνητό τους, χωρίς ευτυχώς να το καταφέρουν. Ο ένας ανήλικος που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι δράστες συνελήφθησαν και θα απολογηθούν αύριο στον ανακριτή. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία, όπου 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί όταν διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε το POS. Ο 35χρονος συνελήφθη από τις αρχές και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην αθλητική επικαιρότητα, τώρα σε ρυθμούς μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο το βράδυ η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nations League. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος ο καιρός προβλέπεται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες

0: Νεφώσεις, οι άνεμοι μεταβλητοί με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 7.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Αυτό που κάποιοι το λένε σήμερα, που άλλοι θα το πούνε χθες, κι άλλοι το είπαν σε 10 χρόνια από τώρα, για μένα είναι κάτι που δεν είδα. Δεν έγινε για μένα και δεν θα γίνει ποτέ. Τα σώματά μας, τα φιλιά μας, αυτά που πρέπει να κάνουμε αύριο, το εβδομαδιαίο πρόγραμμά μας σβήνεται σιωπηλά με σφουγγαράκι από ένα κατακόκκινο δάχτυλο. Μου λες σ' αγαπώ, αλλά εγώ ακούω μόνο το ανεμιστηράκι του λάπτοπ. Μου λες σ' αγαπώ, ενώ μιλάω με τη φίλη μου που μιλάει μέσα από το χώμα. Θέλουνε πόλεμο,

Αν θες να βγεις και να μαχαιρώσεις κάποιον που θέλει να σου πει πως πρέπει να ζήσεις, από τα μεγάφωνα της Αθήνας ακούγε το πρώτο sample που χρησιμοποιήθηκε στο hip hop. Εκβιαστικό, εκτιθλωτικό. Εμείς λέμε σ' αγαπώ. Εμείς λέμε σ' αγαπώ. Ακόμα και στα παπούτσια, στα πόμολα. Εμείς λέμε σ' αγαπώ. Γιατί δεν έμεινε τι άλλο να πούμε. Τα είπαμε όλα. Στο τηλεφώνημα που μας τελείωσε τις μονάδες.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι, πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνάω.

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις.

Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή, όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι. Άλλοι ψάχνουν στους δρόμους γιατί δεν αντέχουν ώρα πια μόνοι.

η ενημέρωση έχει όνομα. 100. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: κάτοικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Το ύψος βροχής στο ξυλό Σκαλοχανίων έφτασε τα 420 χιλιοστόμετρα, που αντιστοιχούν σε 420 τόνους νερού ανά στρέμμα. Μυλοπόταμος, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μία παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα γύρω στις 3 το μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να τεθεί ήδη σε πλήρη έλεγχο. Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρισκόταν στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακύθρα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί. Η πυρκαγιά εισήλθε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία με δικαστική απόφαση κατεβάζει ρολά σε λίγες ημέρες, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για την μεταφορά των ασθενών. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στην περιοχή για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Αλυγκιάδες Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης 83 χρόνια μετά την ναζιστική θηριωδία, με θύματα 82 Έλληνες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και βρέφη. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρους σκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή των Ελληνικών στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν στην ξηρά με τη χρήση βοηθητικού σκάφους και με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους. Στην αθλητική επικαιρότητα, τώρα σε ρυθμούς μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού, κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο το βράδυ η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nations League. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο ο καιρός προβλέπεται αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή, με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιδε. Επόμενο δελτίο στις 8.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Δεύτερος γάμος ήταν αυτός για την Νταϊάννα. Την Νταϊάννα Φρίμαν Μίτφορντ. Αριστοκράτησα. Μέλος των διασημωτέρων οικογενειών της Αγγλίας. Πρώτος σύζυγος ο Μπράιαν Γκίνες, με τον οποίο δεν πήγε και πολύ μακριά. Όχι, δεν κάνατε λάθος. Της γνωστής μεγάλης οικογένειας παραγωγής μαύρης μπύρας. Βαθιά μορφωμένος, προοδευτικός άνθρωπος, ποιητής, μυθιστοριογράφος. Εκείνη είχε τα μυαλά πάνω από το κεφάλι της. Μα, μυαλά. Μυαλό και φασίστρια γίνεται. Κάτι σαν αμοιβάδα θα είχε μέσα, λάχανο, κουνουπίδι. Πάντως μυαλό δεν το λες. Εκείνη βασικά δεν ήθελε να πάει μακριά η βαλίτσα. Ερωτεύτηκε ξανά. Παντρεμένη ερωτεύτηκε. Και από αυτού βέβαια τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να της πούμε και κάτι. Έτσι είναι αυτά. Φαντάζομαι εκείνο το πρωί. Το πρωί της 4ης Οκτωβρίου του 1936 θα έκανε τις τελευταίες πρόβες νηφικού και θα έβαζε τις τελευταίες πινελιές σε μια τελετή που κάλλιστα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το γεγονός της χρονιάς σε κοσμικό επίπεδο. Αλλά η αλήθεια είναι πως όλο αυτό ήθελαν να το ανακοινώσουν μετά τη γέννηση του παιδιού τους, το οποίο περίμενε η Νταϊάννα. Μην γίνει και κανένα σκάνδαλο. Είπαμε, μεγάλο γεγονός. Δεν είναι και λίγο να παντρεύεσαι στο σπίτι του Γκέμπελς με κουμπάρο τον ίδιο τον Γκέμπελς και καλεσμένο τον Αδόλφο Χίτλερ, τον άνθρωπο που θαυμάζεις όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Ο αγαπημένος της από την πλευρά του, Άγγλος και αυτός έτσι, ο Σερ Όσβαλντ Μόσλι, τα είχε και αυτός όλα έτοιμα. Βαλίτσες, διαβατήρια, όλα όλα όλα. Κουστούμια, γραβάτες. Κοντζαμάν Χίτλερ θα είναι στο γάμο σου. Δεν θα πας σε ντολέτσο. Είχε όμως να τελειώσει μία δουλειά ο Μόσλι, που αναβολή δεν έπαιρνε. Έπρεπε να κάνει μια παρέλαση τρόμου στο Λονδίνο, φορώντας μαύρο πουκάμισο και χαιρετώντας ναζιστικά. Δεν θα ήταν μόνος, θα είχε χιλιάδες μελανοχίτονες μαζί του, για να είναι ο τρόμος ακόμη πιο μεγάλος. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, καταγράφηκε ο πρώτος γαμπρός της ιστορίας που πήγε στο γάμο του μαύρος από το ξύλο. Βλέπετε, στην Cable Street του Λονδίνου, άμα σηκώσει χέρι πάνω από το ύψος του ώμου και μάλιστα τεντωμένο, στο κόβουν από τη ρίζα και μετά σε βάφουν από πάνω μέχρι κάτω κόκκινο για να θυμάσαι ποιοι ήταν αυτοί που στο έκοψαν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Εντελώς British το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι. Αυτή ήταν η The Jam στο πρώτο άλμπουμ τους. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε 1977, το In The City. Και βέβαια κρατάμε, διότι θα μας χρειαστεί για την εκπομπή, εκείνο το στίχο τον οποίο λέει: «Στην πόλη υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι με στολές και από ό,τι άκουσα έχουν το δικαίωμα να σκοτώσουν». Ο Όσβαλντ Μόσλεϊ γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 1896, γόνος πλούσιας και πάνω απ' όλα αριστοκρατικής οικογένειας, σαν τη μέλουσα σύζυγο. Μεγάλωσε μέσα στη Χλυδή και κληρονόμησε τον τίτλο του Σάρα, σύν το ότι ήταν έκτος βαρονέτος της οικογένειας. Φοιτούσε μόνο σε ιδιωτικά σχολεία και τον περισσότερο χρόνο του τον περνούσε στο σπίτι των παππούδων του στα δυτικά Midlands. Η άνοδος του καπιταλισμού έφερε την οικογένεια σε πολύ δύσκολη θέση. Το πολιτικό καθεστώς και τα προνόμια των ευγενών μειώθηκαν δραματικά και η ανάπτυξη της βιομηχανίας τους έριξε σταδιακά στο καναβάτσο. Κάποτε ήσουν άρχοντας έχοντας γη. Τώρα ο άρχοντας ήταν αυτός που είχε στα χέρια του τα μέσα παραγωγής. Η άνοδος του εργατικού κινήματος που απειλούσε την παλιά φεουδαρχική ολιγαρχία ήταν η τελευταία σφαίρα κατά του σώματος των Μόσλεϊ και των απανταχού αριστοκρατών. Ο Όσβαλντ έμαθε να μισεί τους κομμουνιστές και το νέο τρόπο ανάπτυξης της οικονομίας. Υπηρέτησε ως υπολοχαγός στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πριν μετατεθεί στους Royal Flying Corps, στην αεροπορία δηλαδή. Σε μία πτήση απέκτησε μόνιμο πρόβλημα στο βάδισμα, αλλά αυτό ήταν και το μεγάλο του παράσημο. Οι εκλογές του 1918 στην Αγγλία είχαν έντονο χρώμα από τα όσα είχαν διαδραματιστεί στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι επαναπατριστέντες στρατιώτες συμπαθούσαν τους υποψήφιους που είχαν βρεθεί στο πλευρό τους στη μάχη και ο νεαρός Σερ Μόσλεϊ δεν είχε πρόβλημα να εκλεγεί στο κοινοβούλιο ως μέλος του Συντηρητικού Κόμματος. Το 1920 παντρεύτηκε την Σύνθια Κόρζον, πρώτη σύζυγο, αλλά είχε σχέσεις και με τη μικρότερη αδελφή της και με την μητριά της ταυτοχρόνως. Οπότε τον πιάσανε και έγινε χαμός. Την ίδια χρονιά έφυγε από τους Συντηρητικούς, διατηρώντας την έδρα του για να διαμαρτυρηθεί για την διαίρεση της Ιρλανδίας. Ταυτοχρόνως ήταν μέλος των Bright Young Things, μιας προνομιακής ομάδας πλούσιων μποέμ, μέσω της οποίας γνώρισε τη γυναίκα με την οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, την Diana Mitford, με την οποία ξεκίνησε σχέση. Το 1924 ήταν ανεξάρτητος βουλευτής, αλλά βλέποντας πως ως ανεξάρτητος δεν θα είχε και πολύ τύχη, εντάχθηκε, που λέτε, στο Εργατικό Κόμμα. Εξελέγει παρακαλώ, αλλά το 1931, διαφωνώντας με το ακαθόδες ζήτημα της ανεργίας, παραιτήθηκε. Λέτε να ήταν αυτό? Μπα, η πρόφαση ήταν. Ο Μόσλεϊ είχε μία νέα φιλοδοξία, τη δημιουργία ενός Βρετανικού Ναζιστικού Κόμματος. Αρχικά ίδρυσε το νέο κόμμα, αλλά στις επόμενες εκλογές έχασε τη βουλευτική του θέση. Μετά τη συνάντησή του με τον Μπενίτο Μουσολίνι, δέχτηκε να χρηματοδοτηθεί κρυφά με στόχο την ενοποίηση όλων των φασιστικών οργανώσεων που δρούσαν στην Αγγλία ήδη από το 1923. Οι σχέσεις των οργανώσεων εκείνων δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές και κανείς δεν είχε αποπειραθεί ποτέ να τις ενώσει κάτω από την ίδια στέγη. Όμως ο Μόσλεϊ ήταν ένας έμπειρος πολιτικός,
ένας δεινός ρήτορας. Και όπως ενδεχομένως να καταλάβατε ήδη, ήταν αυτός που κατάφερε να γεφυρώσει τις διαφορές τους και να τις ενώσει στην Βρετανική Ένωση Φασιστών με τον εαυτό του αρχηγό και σύνθημα «Μία Βρετανία για τους Βρετανούς». Το κόμμα εξέδιδε την εφημερίδα «Black Shirt», δηλαδή «Μαύρο πουκάμισο», και δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της, το 1934, μετρούσε πάνω από 50.000 μέλη. Και μέρα με την ημέρα, το φασιστικό κόμμα της Αγγλίας δυνάμωνε. Ο Μόσλεϊ ήταν πανέξυπνος. Έβαζε υπό την σκέπη του δύο κατηγορίες πολιτών που περιφρονούνταν από την Βρετανική άρχουσα τάξη. Τους καθολικούς, σε μια προτεσταντική χώρα είμαστε, και τις γυναίκες. Σταδιακά άρχισαν και οι δημόσιες συγκεντρώσεις του κόμματος, πιστή αντιγραφή των συγκεντρώσεων σε Γερμανία και Ιταλία. Μια στρατιά από μελανοχύτονες αποτελούσαν τις ομάδες περιφρούρησης περιμετρικά των πλατιών. Πυρσή τα βράδια, ο αρχηγός πάντα υψηλότερα από όλους, τα γνωρίζετε κι εσείς. Και όχι μόνο ξεφυλίζοντας βιβλία ιστορίας ή βλέποντας ντοκιμαντέρ, μέχρι και χθες οι εδώ νοσταλγοί τους έμπαιναν στα σπίτια σας μέσω της τηλεόρασης να οδηγούν ηλικιωμένες κυρίες στα ATM.

Thanks, John. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η θρηλυκή Cockney Rejects, άλλο ένα θρηλυκό punk συγκρότημα της δεκαετίας του 70, και το τραγούδι τους East End, για την διάσημη ιστορική, θα λέγαμε, περιοχή του Λονδίνου που φέρει το όνομα East End. Το γιατί θα το καταλάβετε πολύ σύντομα, ή μάλλον αυτό μπορούμε να σας το πούμε. Εκεί, στο ανατολικό Λονδίνο, θα βρεθούμε και θα δείτε το γιατί. Το Mosley όμως δεν το στήριζε πλέον οικονομικά μόνο ο Μουσολίνη. Η σχέση κεφαλαίου και ναζισμού μοιάζει με το «θέλει νύφη να κρυφτεί, μα η χαρά δεν την αφήνει». Η Βρετανική άρχουσα τάξη καταθέτει γερά κονδύλια, θέλοντας να τον κάνει βασικό παίκτη της πολιτικής σκηνής. Και οι αρχικές συγκεντρώσεις δεν αρκούσαν πλέον για τον Mosley. Ήθελε να κάνει μια μεγάλη επίδειξη δύναμης στους δρόμους του Λονδίνου. Όχι όμως οπουδήποτε στο Λονδίνο. Θέλει να παρελάσει στην υποβαθμισμένη ανατολική πλευρά, στο East End, θεωρώντας πως η νίκη μέσα στο σπίτι του εχθρού θα ήταν ό,τι καλύτερο για έναν άνθρωπο που ήθελε να παρασύρει την Αγγλία στο πλευρό της Γερμανίας. Ήθελε να δείξει σε όλους πως το φασιστικό κόμμα είχε έρθει όχι μόνο για να μείνει, αλλά και για να πατάξει τους εχθρούς της Βρετανικής κοινωνίας. Τους κομμουνιστές, τους αναρχικούς, τους σοσιαλιστές, τους Ιρλανδούς, τους πρόσφυγες, τις μειονότητες. Η επιλογή της περιοχής λοιπόν ήταν καλά μελετημένη, όπως και η οδός από την οποία θα περνούσε η στρατιά των μελανοχητών, η Cable Street. Γιατί? Διότι επρόκειτο για την οδό στην οποία η αριστερά ήταν η πρώτη δύναμη, στηριζόμενη κυρίως στους Ιρλανδούς εργάτες του λιμανιού. Ταυτοχρόνως το εβραϊκό στοιχείο ήταν έντονο εκεί. Οι δηλώσεις του δεξιού χεριού του Mosley, του William Joyce, ήταν ενδεικτικές. Οι Εβραίοι είναι ένα απίστευτο είδος της υποανθρωπότητας. Εμείς όμως θα απαλλαγούμε από δάφτους. Στην είδηση ότι οι φασίστες ετοιμάζουν πορεία στην Cable Street, οι αντιφασιστικές δυνάμεις οργανώνονται. 250.000 λαού είναι έτοιμες για μάχη. Ο Μαξ Λέβιτας, Ιρλανδός κομμουνιστής, ο τελευταίος από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων, ο τελευταίος που έφυγε από τη ζωή, θυμάται. Όλα τα σπίτια και τα διαμερίσματα είχαν στην πόρτα τους φυλάδιο, με το οποίο καλούσαμε τον κόσμο να αντισταθεί στην κίνηση των φασιστών. Οι άνδρες του Mosley βάζουν τα καλά τους και συγκεντρώνονται στον πύργο του Λονδίνου. Το ίδιο και οι εργάτες όμως που τους περιμένουν στην Cable Street. Και κάπου εκεί η Βρετανική κυβέρνηση κάνει αυτό που όλοι περίμεναν ότι θα έκανε. Διαθέτει 10.000 υπείς και πεζούς αστυνομικούς να συνοδεύσουν την πορεία των 5.000 φασιστών. Οι εργάτες, και όχι μόνο εργάτες όπως θα δείτε, αντιλαμβάνονται αμέσως πως δεν θα έχουν απέναντί τους μόνο τους άνδρες με τα μαύρα ποκάμισα, αλλά και όλη την αστυνομία του Λονδίνου. Η πορεία αρχίζει. Η αστυνομία μπροστά προσπαθεί να ανοίξει το δρόμο για τους μελανοχήτονες, αλλά και να θέσει υπό τον έλεγχό της τα γειτονικά και κυρίως τα κάθετα προς την Cable Street δρομάκια. Δεν είναι εύκολο. Οι γυναίκες της θρηλυκής οδού έχουν ήδη βγει στα μπαλκόνια με γλάστρες στα χέρια και αρχίζουν τις βολές από αέρος. Το σχέδιο των αντιφασιστών είναι φοβερό. Μετά την πρώτη επίθεση με τις γλάστρες, οι γυναίκες πετούν ζαρζαβατικά και φρούτα προκειμένου να γλιστρούν τα άλογα της αστυνομίας. Και πράγματι, τα άτυχα τετράποδα αρχίζουν και πέφτουν στο έδαφος, προκαλώντας κομφούζιο. Στους κάθετους δρόμους οι άνδρες εφορμούν με καρεκλοπόδαρα στα χέρια και πέτρες και καταφέρνουν
να κρατήσουν τα κάθετα δρομάκια στα χέρια των αντιφασιστών. Σε κάθε κάθετο δρόμο το ξύλο πέφτει σύννεφο. Οι φασίστες δεν προλαβαίνουν να μετρούν μπουνιές και ξυλιές, ενώ η δεύτερη έφοδός τους, με τη βοήθεια της αστυνομίας, πέφτει πάνω στο πρώτο μπλόκο που είναι τι? Οι πάγκοι των Μανάβιδων. Πίσω από τους πάγκους όμως, τους περιμένει μια δεύτερη μεγάλη παγίδα. Ο κόσμος έχει τοποθετήσει μάρμαρα. Όσα άλογα δεν είχαν γλιστρήσει από τα φρούτα, τώρα πια σοριάζονται φαρδιά πλατιά κάτω, μαζί με τους υπίστους, κάθε φορά που οι οπλές πατούν πάνω σε μάρμαρο. Οι φασίστες προσπαθούν να μπουν στην Commercial Street προκειμένου να αποφύγουν τα πυρά των αντιφασιστριών από τα μπαλκόνια και το ξύλο από τους κάθετους δρόμους, αλλά και εκεί πέφτουν σε τοίχο, καθώς οι εργάτες έχουν αναποδογυρίσει τα βαγόνια των τραμ. Ο μέλλον γαμπρός Mosley έχει πάρει χαμπάρι πως τελικά θα πάει στο γάμο του πρισμένος. Και τι να του πεις του κουμπάρου Γκέμπελς? Με έδραν οι κομμουνιστές, οι αναρχικοί και οι σοσιαλιστές μαζί. Μεγάλη ντροπή. Το τραγούδι το οποίο ακολουθεί, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο The Old Man Drag και είναι από τους Pogues. Ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει αυτόν, τον μετανάστη, τον πρόσφυγα, τον άνθρωπο από άλλη γειτονιά, από άλλη περιοχή, που κάποια στιγμή παίρνει την απόφαση, σχεδόν χωρίς λίρα εγγλέζικη στην τσέπη, να κατέβει εκεί στο Λονδίνο και να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην μεγάλη μάχη του Σουεδού Κέιμπλ στο Ανατολικό Λονδίνο. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη.

Οι φασίστες είναι παγιδευμένοι. Από το βάθος της Κέμπελ Street έρχεται μια μεγάλη στρατιά με κόκκινες σημαίες, μαύρες σημαίες, αριστερές γροθιές σηκωμένες και μαδέρια στις δεξίες παλάμες. Οι άνδρες του Μπόσλεϊ και οι αστυνομικοί οπισθοχωρούν λίγο, αλλά αυτή τη φορά οι νοικοκυρές από τα μπαλκόνια τους περιμένουν με το όπλο νούμερο 3. Καυτό λάδι. Η τελική έφοδος του αντιφασιστικού κύματος είναι τόσο σφοδρή σαν θαλάσσιο κύμα που σπάει τα ύφαλα ενός καραβιού. Οι μελανοχίτονες μαζεύουν τα δόντια τους από το δρόμο, ενώ την εμφάνισή τους κάνουν και τα πρώτα ασθενοφόρα. Με τα γκλόβ στα χέρια η αστυνομία δείχνει ότι προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη, αλλά ουσιαστικά χτυπά μόνο τους αντιφασίστες. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η οργή και η ορμή των ανθρώπων της Κέμπελ Street και των γύρω περιοχών του Ανατολικού Λονδίνου είναι τόσο μεγάλη που δεν σταματιέται με τίποτα. Ο Μπόσλεϊ δεν είναι πλέον ο τύπος που πρωί-πρωί βγήκε αγέροχος και σιδερωμένος στην πένα από το σπίτι του, αλλά ένα μάτσο χάλια που ψάχνει στενό για να κρυφτεί. Το ίδιο και οι άνδρες του. Αργά το μεσημέρι, μετά από ώρες οδομαχιών, η αστυνομία δίνει το έναυσμα για υποχώρηση. Κάνει έναν πρόχειρο κλειό, μέσα στον οποίο κρύβεται ο εναπομείνας ανθός του αγγλικού φασισμού, και όλοι μαζί παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής. Και πίσω τους μια συγκινητική στιγμή, δίδαγμα για κάθε μέλλον, ο λαός του Ανατολικού Λονδίνου πανηγυρίζει και φωνάζει προς αυτούς που οπισθοχωρούν. Αν τολμάτε, ελάτε ξανά και θα πάθετε τα ίδια. Η πιο μεγάλη νίκη στους δρόμους ενάντια στο τέρας του φασισμού ήταν γεγονός. Ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τις γραμμές των φασιστών, αλλά όχι τελικά μόνο στο δρόμο, αλλά και στη συνείδηση του κόσμου. Ο Μπόσλεϊ δεν τόλμησε ποτέ ξανά να επιχειρήσει πορεία στους δρόμους. Στις τοπικές εκλογές του Μαρτίου του 1936 δεν κατάφερε να εκλέξει ούτε έναν σύμβουλο. Ο Μουσολίνι απέσυρε την υποστήριξή του και χωρίς αυτήν η Βρετανική Ένωση Φασιστών άρχισε να καταραίει. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια, ο Μπόσλεϊ στηρίζει ανοιχτά πλέον τον Χίτλερ, αλλά με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Βρετανική Ένωση Φασιστών χάνει και το πιο μικρό λαϊκό έρισμα και διαλύεται. Ο Μπόσλεϊ βέβαια θα φύγει την επομένη κιόλας για το Βερολίνο. Δεν είχε σημασία σε τι χάλια ήταν, η νύφη τον περίμενε. Και ο γάμος έγινε κανονικά, είπαμε, κουμπάρος ο Γκέμπελς, με επίσημο προσκεκλημένο τον ίδιο τον Φιούρερ. Ο Μπόσλεϊ ξόδεψε τεράστια ποσά από την περιουσία του για την Βρετανική Ένωση Φασιστών και προσπάθησε να την εδραιώσει σε σταθερή οικονομική βάση με διάφορα μέσα. Μεταξύ άλλων, μέσω της συζύγου του, που γνωριζόταν πολύ καλά σε προσωπικό επίπεδο με τον Χίτλερ, προσπάθησε να στήσει ραδιοφωνικό σταθμό στο ΣΑΡΚ, το Σύμπλεγμα των Νησιών των Στενών της Μάχης, το 1937, σε συμφωνία με τον Φρανσουά Μπομού, τοπικό άρχοντα της περιοχής. Στις 29 Ιουνίου του 1940, 11 εβδομάδες μετά τη γέννηση του γιού τους, Μαξ, ο οποίος Μαξ, προσέξτε πώς τα φέρνει η ζωή, έτσι, υπήρξε χρόνια κορυφαίος οδηγός στη Φόρμουλα 1 και μετέπειτα πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. 11 εβδομάδες λοιπόν μετά τη γέννηση του γιού τους, η Νταϊάννα συνελήφθη, μάλιστα έβαλε βιαστικά τη φωτογραφία του Χίτλερ κάτω από το στρώμα της κούνιας του Μαξ όταν πήγε στην ομένα να τη συλλάβει. Άρε πρόεδρε, τι τράβηξες στη ζωή σου. Πώς ερωτώσεις. Μεταφέρθηκε σε ένα κελί στο F-Block στο Holloway του Λονδίνου για γυναίκες. Τόσο η ίδια όσο και ο άνδρας της κρατήθηκαν χωρίς κατηγορία ή δίκη σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα κατόπιν συμβουλής των μυστικών υπηρεσιών. Το ζευγάρι αρχικά κρατήθηκε χωριστά, αλλά
μετά από προσωπική παρέμβαση του Winston Churchill το Δεκέμβρη του 1941, ο Όσβαλτ και η Νταϊάννα μπήκαν στο ίδιο κελί. Αφέθηκαν και οι δύο ελεύθεροι τον Νοέμβριο του 1943 λόγω της κακής υγείας Μπόσλι και τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό μέχρι το τέλος του πολέμου, ενώ τα διαβατήριά τους τα ξαναπήραν το 1949. Και πάμε, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι Ghost of Cable Street από το θρυλικό συγκρότημα της δεκαετίας του 80, The Man They Couldn't Hang. Είναι το πιο χαρακτηριστικό από τα τραγούδια που γράφτηκαν για την πολύ σκληρή εκείνη μάχη της 4ης Οκτωβρίου του 1936.

Αυτή ήταν η θηλυκή The Man The Couldn't Hang, όνομα για συγκρότημα έτσι. Οι άνθρωποι τους οποίους δεν μπορούσε να κρεμάσεις. Ένα από τα πιο τίμια, από τα πιο ιστορικά συγκροτήματα της Μεγάλης Βρετανίας δεκαετία του 80, με αυτόν τον ύμνο, θα λέγαμε, της συγκεκριμένης μάχης της Cable Street. Ένα τραγούδι το οποίο αξίζει πραγματικά να ακούσετε στο διαδίκτυο, βλέποντας και το σχετικό βίντεο, διότι υπήρχαν κινηματογραφιστές την ημέρα εκείνη, για να δείτε πραγματικά την μπουνιά να πέφτει σύννεφο. Βέβαια, μετά όλα όσα τράβηξε ο Μπόσλι, εντός εισαγωγικών αυτό το τράβηξε, τους πήραν τα διαβατήρια και τους τα δώσαν το 49. Θα μου πείτε και σιγά την τιμωρία. Και θα έχετε δίκιο. Μετά τον πόλεμο, αμετανόητος, επέστρεψε στην πολιτική με την ίδρυση του ακροδεξίου κόμματος Union, πάντα ρατσιστής. Αυτός είχε κάνει την πρόταση για ζώνες λευκών και μαύρων στην Αφρική, όπου υπήρχαν αποικίες ακόμη. Κάποια στιγμή έφυγε με τη σύζυγό του στην Ιρλανδία και μετά στη Γαλλία, όπου και πέθανε το 80, την ίδια χρονιά με τη γυναίκα του. Το πιο εκπληκτικό πράγμα ήταν να βλέπεις έναν καλοντημένο ορθόδοξο Εβραίο να στέκεται δίπλα σε έναν Ιρλανδό λιμενεργάτη με μια σιδερόβεργα στα χέρια. Αυτό ήταν κάτι το απίστευτο. Για μένα ήταν η συνέχεια του αγώνα στην Ισπανία. Θα γράψει ο Τσάρλι Γκούντμαν στο βιβλίο του «The Battle of the Cable Street 1946». Ο Τσάρλι, εργάτης κλωστοϊφαντουργίας και μόνιμος κάτοικος της περιοχής, θα συλληφθεί παρακαλώ από την αστυνομία την ημέρα εκείνη και θα καταδικαστεί σε πολύμηνη φυλάκιση. Φοβερό, Ενδιαφέρουσα και η τοποθέτηση του τότε στελέχους του Βρετανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, του Τζέι Τζέικοπς. Η ήττα του Μπόσλι είχε δρομολογηθεί πολύ νωρίτερα, όταν απέτυχε να κερδίσει έδαφος στο Σάντουελ και το Γόπινγκ, όπου ζούσαν Ιρλανδικής καταγωγής λιμενεργάτες με ισχυρό το στοιχείο του καθολικισμού, αλλά και μια μακρά ιστορία εργατικών αγώνων στις πλάτες τους. Και είναι αλήθεια, φίλες και φίλοι, πως ο τείχος είχε υψωθεί στο East End πολύ νωρίτερα. Και κοιτάξτε πως όλα κουμπώνουν, να το πούμε έτσι απλά. Ξέρετε, ο Μπόσλι μπορεί να είχε τσαλαβουτήξει πότε με επιτυχία, πότε όχι στα νερά της πολιτικής. Αλλά μάλλον δεν είχε ιδέα για το Λονδίνο. Για την περιοχή της μάχης, της Cable Street, το East End δηλαδή, είχε μιλήσει ήδη από τα 1892 ο Φρίντριχ Έγγελς στον πρόλογό του για την κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία. Αλλά ο Μπόσλι μάλλον θεωρούσε απαξιωτικό να διαβάσει Έγγελς. Λέει λοιπόν ο μέγας διανοητής, φίλος του Κάρλ Μάρξ, Φρίντριχ Έγγελς, αυτό που εγώ το θεωρώ πολύ πιο σπουδαίο από αυτήν την στιγμιαία μόδα να κάνουν τον καμπόσο μέσα στους αστικούς κύκλους με μια αραιωμένη διάλυση σοσιαλισμού, και πιο σπουδαίο ακόμα και από την πρόοδο που σημείωσε ο σοσιαλισμός στην Αγγλία γενικά, είναι το ξαναξύπνημα του East End του Λονδίνου. Αυτό το απέραντο στρατόπεδο της αθλειότητας δεν είναι πια ο στάσιμος βάλτος που ήταν πριν 6 χρόνια. Και συνεχίζει ο Έγγελς. Το East End έχει από την άξη την απαθή απόγνωσή του. Ξαναγύρισε στη ζωή και έγινε η πατρίδα του νέου γιουνονισμού, δηλαδή της οργάνωσης της μεγάλης μάζας των ανειδίκευτων εργατών. Αυτή η οργάνωση μπορεί σε πολλά να πάρει τη μορφή των παλαιών συνδικάτων των ειδικευμένων εργατών. Ωστόσο, ο χαρακτήρας της είναι ουσιαστικά διαφορετικός. Τα παλιά συνδικάτα διατηρούν τις παραδόσεις της εποχής που ιδρύθηκαν. Θεωρούν το μισθωτό σύστημα σαν ένα γεγονός που είναι μια για πάντα δοσμένο και οριστικό, και που στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να τα απαλύνουν προς το συμφέρον των μελών τους. Τα νέα συνδικάτα αντίθετα ιδρύθηκαν σε μια εποχή
που η πίστη στην αιωνιότητα του μισθωτού συστήματος είχε κλονιστεί γερά. Οι ιδρυτές και οι καθοδηγητές τους ήταν είτε συνειδητοί σοσιαλιστές είτε σοσιαλιστές από συναισθηματισμό. Οι μάζες που συνέρευσαν σε αυτά και που σε αυτές στηρίζεται η δύναμή τους ήταν άξεστες και εγκατελειμμένες, που η αριστοκρατία της εργατικής τάξης τις κοιτούσε με περιφρόνηση. Έχουν όμως αυτό το απροσμέτρητο πλεονέκτημα. Οι διαθέσεις τους είναι ακόμα παρθένο έδαφος. Είναι ολότελα απαλλαγμένες από τις κληρονομημένες σεβαστές αστικές προλήψεις που ζαλίζουν τα κεφάλια των πιο προνομιούχων παλιών γιουνονιστών. Και έτσι, καταλήγει ο Έγγελς, βλέπουμε τώρα ότι αυτά τα νέα συνδικάτα παίρνουν στα χέρια τους την καθοδήγηση του εργατικού κινήματος γενικά και ολοένα και περισσότερο ρημουλκούν τα πλούσια και περήφανα παλιά συνδικάτα. Φανταστείτε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την ιστορική εξέλιξη η οποία δικαίωσε το λόγο του Έγγελς, για να καταλάβετε σε πόσες νάρκες πάνω κάθισαν οι φασίστες του Μόσλεϊ όταν έκαναν το λάθος να μπουν στην Κέμπελ Street.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν οι The Young Guns στο τραγούδι που φέρει το όνομα της οδού στην οποία βρεθήκαμε κι εμείς, την Cable Street. Ένα τραγούδι στο οποίο 16χρονος Johnny Longstaff ξεκινά λέγοντας: στις 4 το Οκτώβριο του 1936 ήμουν μόλις ένα παιδί 16 χρόνων. Πραγματικός ήρωας, ο 16χρονος Longstaff, ο οποίος βρέθηκε στην Cable Street και μετά με τις δυνάμεις των διεθνιστών στη μακρινή Ισπανία για να χτυπηθεί ενάντια στα στρατεύματα του φασίστα Φράνκο. Πάνω απ' όλα όμως, φίλες και φίλοι, η μάχη της Cable Street μας δείχνει πως οι ενωτικές μαζικές αντιφασιστικές δράσεις μπορούν να βάλουν φρένο στην άνοδο του φασισμού. Μετά από αυτή τη νίκη, το αντιφασιστικό κίνημα οργανώθηκε σε καλύτερη βάση και ανέπτυξε σημαντικές εκστρατείες ενάντια στη ρατσιστική προπαγάνδα και στις προσπάθειες ανασυγκρότησης των οπαδών του Χίτλερ και του Μουσολίνη. Και αν ποτέ βρεθείτε, είτε ξανά, είτε για πρώτη φορά στο Λονδίνο, περάστε από τα Ανατολικά και μπείτε στην οδό Κέμπλ. Θα βρείτε εκεί μια κατακόκκινη ταμπέλα που γράφει: ο λαός του Ανατολικού Λονδίνου συγκεντρώθηκε εδώ στις 4 Οκτώβριου του 1936 και απόθυσε την πορεία του Όσβαλτ Μόσλι και των μελανοχιτώνων του. Δεν θα περάσουν ποτέ. Για ένα μέλλον απέναντι στο οποίο πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και έτοιμη την καρδιά μας, μας μιλούν οι Clash στο London Calling. Με αυτό σας αποχαιρετούμε.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Η υπηρεσία Κοπέρνικους ενεργοποιήθηκε για περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου από έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του έντονα καιρικά φαινόμενα, αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη

0: για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μήλο Ποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας, στο Σουφλί. Η πυρκαγιά εισήλθε στην Ελλάδα από την Βουλγαρία και κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία με δικαστική απόφαση κατεβάζει ρολά σε λίγες μέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά τους. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στην περιοχή για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Στη φυλακή οδηγείται ο 44χρονος που φέρεται να είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, που σύμφωνα με την έρευνα των αρχών εξαπατούσε επενδυτές μέσω συστήματος πυραμίδας με κρυπτονομίσματα. 6 ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ τη Δευτέρα απολογούνται άλλοι 9, ανάμεσα τους 2 στρατιωτικοί που σύμφωνα με τις αρχές φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του συστήματος στην Ελλάδα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, σε ρυθμούς μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο το βράδυ η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nation League. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος ο καιρός προβλέπεται σε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, οι άνεμοι μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 9.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.
3: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο

Απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί. Η τύχη σου δοσμένη. Το μέλλον ξεμακραίνει. Η όψη σου

Τουλάχιστον να μην βρέξει. Αυτό μόνο. Και θα τα καταφέρουμε. Κι ας μην ήταν και χειμώνας, γαμώτο. Όμως έτσι είναι, δεν αλλάζει. Είχα ξαναπεράσει από εδώ, παιδί, αλλά δεν θυμάμαι πια το δρόμο. Αν κάνω λάθος, θα μας καταπιούν τα ίδια μας τα βήματα. Εκεί που θα πηγαίνουμε, θα μικραίνουμε, θα χαθούμε, θα ξεχαστούμε. Πρώτη φορά η ζωή μου στα χέρια μου. Σαν ξένο μωρό. Αλλά δεν υπάρχουν ξένα μωρά. Πρέπει να το πάρω στα χέρια. Πώς παίρνεις τη ζωή σου στα χέρια σου? Πώς πραγματώνεται αυτή η ωραία και λεβέντικη φράση των βιβλίων? Καταρχήν, από πού την πιάνεις? Από πού πιάνεται η ζωή? Από τι ξεκινάς? Άχαρο στα μερεμέτια, ανέπνευστο στις πατέντες, και αν δεν μου μαγειρέψεις, πέθανα. Με τρελαίνει οτιδήποτε μηχανικό δεν καταλαβαίνω. Παραλύω όταν χαλάνε μηχανήματα που δεν κατέχω τη λογική τους, που εξαρτώμαι από τους εξειδικευμένους. Χαμένος στην έρημο, ένας χρήστης, αυτό. Ένας σκέτος χρήστης μηχανημάτων.

Νύχτα με κομμένο το ρεύμα παντού και ένα φακό στο στόμα. Πρέπει να βρω κάπου να κοιμηθούμε απόψε. Στα χέρια μου κρατάω ανθρώπους πια. Δεν με παίρνει να τα έχω στις τσέπες και να κατεβαίνω το δρόμο σφυρίζοντας, γκόμενος και άνετος. Υπάρχουν μάτια που με κοιτάζουν, κόκκινα, έτοιμα για κλάματα, νισταγμένα. Πώς διάολο βρίσκεις το δρόμο?

Κάποιος σοφός μου είχε πει κάποτε πως πρέπει οπωσδήποτε στο τέλος να έχεις να πεις μια ιστορία. Τουλάχιστον αυτό, μια ιστορία. Μαντάρω τα ρούχα μου, ρελιάζω τις λέξεις, πρέπει από κάπου να το πιάσω. Από χρήστης, δημιουργός. Από συνδρομητής, θεός. Δεν ξέρω ούτε τι ώρα είναι. Πόση ώρα έχει που έχει νυχτώσει και πόσο κρατάει η νύχτα εδώ. Αν κοντεύει να ξημερώσει μπορεί και να αντέξουμε, αλλά δεν μπορώ να ελπίζω σε αυτό. Πρέπει άμεσα να βρω κάπου να κοιμηθούμε απόψε. Ναι, αυτό πρώτα απ' όλα. Μπορεί να είμαστε τυχεροί. Κάποιοι έφυγαν βιαστικά και άφησαν τα σπίτια τους ανοιχτά και τα ψυγεία στην πρίζα.

Δεν ξέρω και πόση μπαταρία έχει ο φακός. Σοφία, Νικολέτα, αν μ' αγκαλιάζεις πολύ σφιχτά, θα βγάλει φως ο λαιμός μου, της λέω. Το κάνει. Με τα παιχνίδια γίνεται. Θα νομίζει πως έχω χαλάσει. Πρέπει να σκεφτώ. Χωρίς να σταματήσω να αισθάνομαι. Αλλά επήγαινα μέρος να βγει η νύχτα. Σαν ιερή αποστολή να μας παραδώσω στο μέλλον. Άθικτος.

0: αγαπάς. Το πρωί θα βρούμε κι άλλους. Θα έρχονται από τον ορίζοντα, τις πόλεις, τη θάλασσα. Θα πλησιάσουμε, θα αρχίσουμε πάλι. Να μια φωτεινή σκέψη. Οι άλλοι, οι σαν και εμάς. Σαν αγουροξυπνημένα κουτάβια, με πρισμένα μάτια, έχοντας νικήσει το πιο δύσκολο βράδυ της ζωής μας, θα κυδέψουμε τις απώλειες, θα πούμε μόνο ένα «Πάμε» και θα πάμε.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

πηρήξει φορέστρες όπως πάντα και θα αναχωρήσει στου έρωτα τις ράγες. Αξίζει το ταξίδι κι ας με πετάει στην πάντα. Κρατάω τις αναμνήσεις για τις βραδιές τις άδειες. Πολλές φορές μου είπες, ζούμε στιγμές μεγάλες.

ξημέρωσε πριν λίγο και ξαφνικά νυχτώνει. Σαν τρένο αγάπη φεύγεις να πας άλλο σταθμό, μα δε θα σε μισήσω κι ας μη γυρίσεις πίσω, θα σ' αποχαιρετήσω με ένα γλυκό φιλί.

την αποβάθρα τώρα. Δεώνες είναι η ώρα. Γλιστράω στην κατηφόρα. Πονάω, είπα.

μα δεν θα σε μισήσω. Κι ας με γυρίσεις πίσω, θα σ' αποχαιρετήσω με ένα γλυκό

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τα τρία τελευταία 24 ώρα την Κρήτη άφησε πίσω του μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα. Η υπηρεσία Κοπέρνικους ενεργοποιήθηκε για περιοχές της περιφέρειας Κρήτης. Αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τώρα τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Μήλοπόταμος, Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο Λασιφίου έχουν των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Μήλοπόταμος, Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο Λασιφίου

0: Στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία με δικαστική απόφαση κατεβάζει ρολά σε λίγες ημέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά των ασθενών. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στην περιοχή για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Στη φυλακή οδηγείται ο 44χρονος που φέρεται να είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που σύμφωνα με την έρευνα των αρχών εξαπατούσε επενδυτές μέσω συστήματος πυραμίδας με κρυπτονομίσματα. 6 ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ τη Δευτέρα απολογούνται άλλοι 9, ανάμεσα τους 2 στρατιωτικοί που σύμφωνα με τις αρχές φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του συστήματος στην Ελλάδα. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Ήδη έχει μεταφερθεί διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Άρτας, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρους σκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή των Ελληνικών στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν στην ξηρά με τη χρήση βοηθητικού σκάφους και με τη συνδρομή ιδιωτικού. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο ο καιρός προβλέπεται εύρυος σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη πνέων μεταβλητή και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 10.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

βαρύ γλυκό καφέ. Τάκα τάκα ήρθε η παραγγελία που είχα δώσει στην κομψή κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ και τότε λέω στην κομψή κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία,

0: Γιώργος Ταμκατζόγλου, κιθάρα. Ισίδωρος Παπαδάμου, ζούκι. Κώστας Σιδέρης. Μιχάλης Σιγανίδης, Πλώρος Φλωρίδης. Κώστας Βόμβολος. Εμείς συστηθήκαμε, Αργύρης Μπακυρτζής. Ευχαριστούμε πολύ, καληνύχτα. Να μας συγχωρέσει ο κύριος που δεν είπαμε τη σβούρα. Θα το πούμε στους Θρακομακεδόνες στις 30 του μηνός.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τα τρία τελευταία 24 ώρα την Κρήτη άφησε πίσω του μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα. Η υπηρεσία Κοπέρνικους ενεργοποιήθηκε για περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, ενώ αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Πάνω από 2.500 ανθρώπους έχουν μείνει χωρίς νερό. Ταυτόχρονα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο, καθώς έχει σχηματιστεί ορμητικός χύμαρος. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Μήλοπόταμος, Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο Λασιθίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μήλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, τονίζοντας πως αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσης του στις 15 κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσης του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε

0: με κορδέλα το σημείο, όπως και μικρό τμήμα της αριστερής λωρίδας του οδοστρώματος από το ύψος της οδού Αγία Σοφία έως το ύψος της οδού Βογατσικού. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας, στο Σουφλί, ή πυρκαγιά εισήλθε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Ήδη έχει μεταφερθεί διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Φίληρο Θεσσαλονίκης, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 44χρονου οδηγού. Μήνυμα παρέμβαση για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με αφορμή τη Συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επιστροφή κοιμηλίων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει την ευχή και την ελπίδα αυτή η εξέλιξη να αποτελέσει ευρύτερο παράδειγμα και έμπνευση που θα οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές και άλλων χωρών να συμβάλλουν θετικά στον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που έχουν αποσπαστεί, όπως τα γλυπτά του Παρθενώνα. Το μνημείο αυτό, σύμβολο για ολόκληρη την ανθρωπότητα, περιμένει σιωπηλά και υπομονετικά την επανένωσή του με τα υπόλοιπα οργανικά μέλη του που απομακρύνθηκαν βία σε ξένους τόπους, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Και να κλείσουμε με το καιρό. Αύριο ο καιρός προβλέπεται αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουφλέρη.

FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουφλέρη.

waving your banner all over the place. We

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.